Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

us to work. But wanting takes two.

is made, there's always two. More than one way, love can grow.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων νωρίτερα. Προβλήματα και στη λεωφόρο Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείου ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβου Δημοκρατίας μέχρι Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να εξειδικεύσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριακός Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο 17 μέτρων ύψους 2,2 ευρώ για ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βελίδιο, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, χαρακτηρίζοντας αναγκαία την αυτοδυναμία για την πορεία της χώρας και σημειώνοντας ότι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν είναι καλύτερη επιλογή σε αυτή τη γεωπολιτική συγκυρία. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα σημερινά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε άλλα κόμματα που με συνεδριακές αποφάσεις το έχουν αποκλείσει, ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του Πασόκ. Έκανε λόγο για ένα κόμμα που κοιτάζει μόνο προς τα πίσω και τίνει να γίνει ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ ΕΛΑΣ, καθώς διαγωνίζεται μαζί του στην παροχολογία. Ο κ. Μητσοτάκης καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα εξαπάτηση των πολιτών αναφορικά με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε, υποστηρίζοντας ότι το rebranding πήγε τζάμπα και ο πρώην Πρωθυπουργός γνωρίζει πλέον πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να κληθεί να εφαρμόσει όσα υπόσχεται. Ερωτηθεί σχετικά, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος και εισόδου του στην επόμενη Βουλή. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του, είπε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι ο κ. Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης έκανε λόγο το Πασόκ σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου. Κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά λαός της παράταξης, υπογραμμίζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας. 35χρονος τραυματίστηκε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου στα Πατήσια. Όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα τον πυροβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου στα Πατήσια, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα τον πυροβόλησαν στο

0: Η Ένωση καταραίει στο 17%. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο εισέρχεται στο στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών των 36 κατηγορουμένων. Σε εξέλιξη για 8 ημέρα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 3 ελικόπτερα, 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής τη νύχτα προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην Αττική Οδό μέχρι τις 10 το πρωί λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβου μεταμόρφωσης. Οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα μεταξύ του κόμβου Περιφερειακή Εγάλεο και του κόμβου Φιλής στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα χθεσινά αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη και Φυσιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Στις 6 το απόγευμα η αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Και δεν είναι μια οποιαδήποτε Δευτέρα, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, είναι η Δευτέρα μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τώρα, ξέρω εγώ, μετράει ο καθένας τι πήρε, τι δεν πήρε. Γιατί, προσέξτε, πια οι πολιτικές μάχες δεν είναι ιδεολογικές δεξιά-αριστερά. Είναι το πορτοφόλι. Πόσα σου δίνει ο καθένας πολιτικός αρχικός και πόσο περισσότερο ο Πρωθυπουργός. Και τώρα μετράμε τι πήραμε, τι χάσαμε, ποιοι είναι οι διαμαρτυρόμενοι, ποιοι απογοητεύτηκαν. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες βέβαια είναι στα κάγκελα γιατί δεν πήραν ουσιαστικά τίποτα. Ψαλιδίσματα τέλος πάντων. Μια παραδοχή για τα τεκμήρια, αλλά όχι ολοκληρωμένη για το λάθος αυτό που έγινε. Το να αντιμετωπίζεις έναν κλάδο ολόκληρο ως φοροφυγά και να επιβάλλεις οριζόντια μέτρα αντί να ψάξεις να βρεις αυτούς που φοροδιαφεύγουν, οι οποίοι βέβαια βρίσκουν τον τρόπο και κρύβονται κάτω από αυτά τα τεκμήρια. Δηλαδή σου βάζει ένα όριο και λες, ωραία είναι, αφού εγώ φοροδιαφεύγω για πολύ περισσότερα, ας δώσω και αυτά τα λίγα και τελείωσε. Αλλά την ίδια ώρα είσαι άδικος απέναντι σε ανθρώπους που πραγματικά βγάζουν αυτό το εισόδημα. Και τώρα μετράμε τι και πώς. Οι αγρότες λέει είναι ευχαριστημένοι γιατί έχουν αφορολόγητο πια. Μόνο υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Θα πρέπει να έχουν παραγωγή οι αγρότες. Δεν άκουσα κάτι γι' αυτό, για το πώς θα ενισχυθεί.

ο πρωτογενής τομέας. Καλό είναι το αφορολόγητο, αλλά για να το έχεις το αφορολόγητο πρέπει πρώτα να βγάλεις παραγωγή και να έχεις και κέρδη. Άμα έχεις κέρδη, ναι. Αν όμως είσαι φεσωμένος, χρεωμένος, δανεισμένος μετά από τα αλλεπάλληλα χρήματα και χτυπήματα που τέλος πάντων σου έχουν συμβεί στην τελευταία πενταετία, τότε μάλλον τα πράγματα είναι και πιο δύσκολα. Αλλά ό,τι πάρεις καλό είναι, παιδιά. Ό,τι πάρεις καλό είναι. Δεν ξέρω τώρα ποιοι έχουν βγει και πανηγυρίζουν, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας είπε τα δικά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συνεχίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από εδώ και πέρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν μπούμε ξανά στη ΔΕΘ, γιατί ουσιαστικά είναι η επόμενη μέρα και για ακόμα μια εβδομάδα θα έχουμε τα ίδια, να σας πω στα ποδοσφαιρικά για παράδειγμα, ότι ο Τετέι, ο Ανδρέας, ασταμάτητος ο Ανδρέας, 2 γκολ, κερδισμένο πέναλτι, κέρδισε και αποβολή και δημιούργησε 3-1 τον ΠΑΟΚ. Βέβαια ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για ένα ξεκάθαρο πέναλτι που δεν του δόθηκε εκεί που ήταν στο 1-0 ο Παναθηναϊκός, και είχαμε και αυτό το σοκαριστικό τραυματισμό του LKB, του Αγιούμπ LKB. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό, έτσι ο άνθρωπος πραγματικά έβγαλε μια κραυγή την ώρα που ένιωσε τον τραυματισμό του. Να πάνε όλα καλά. Μάλλον χάνει την σεζόν για τον Ολυμπιακό. Και όπως σας έλεγα από την αρχή, έκλεισε στο Βελίδιο η παρουσία του Πρωθυπουργού, συνέντευξη τύπου. Σήμερα ανοίγουν τα Excel. Θα βγουν οι υπουργοί να δώσουν τις λεπτομέρειες, έτσι. Και εκεί δεν υπάρχει χειροκρότημα. Θα δούμε μήπως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τα οικονομικά και ποιος παίρνει, τι δεν παίρνει και όλα αυτά, το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη ήταν: ψηφίστε με, γιατί με τους άλλους τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Έτσι το δίλημα μπήκε ξεκάθαρα. Δηλαδή, θα έχουμε κυβερνησία, κακός χαμός, δηλαδή θα μας βρουν όλα τα κακά του κόσμου αν δεν ψηφίσουμε Μητσοτάκη στις εκλογές. Αυτό είναι το δίλημα, με αυτό θα πάει, γιατί βλέπει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης και ότι είναι δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς το πρωτοκόμμα, που αυτή τη στιγμή στην δημοσκοπήση φαίνεται ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Η αγωνία πάντως της ψήφου ήταν εμφανής, αλλά τα μέτρα πολύ τα χαρακτήρισαν άτολμα. Η έκθεση της Θεσσαλονίκης προσπαθεί να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα, γιατί δεν αντιμετώπισε η κυβέρνηση τόσο καιρό την ακρίβεια. Και έτσι η ακρίβεια ροκανίζει ό,τι επιπλέον μπαίνει από την κυβερνητική πολιτική, αλλά και από την προσπάθεια των οικογενειών. Οπότε τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Όμως η οικονομία εξακολουθεί να έχει πρόβλημα τιμών. Οι επιχειρήσεις ήδη καταγράφουν μεγάλες αυξήσεις σε ρεύμα, καύσιμα, πρώτες ύλες, ενώ η κυβέρνηση σήμερα θα εξηγήσει τα μέτρα. Το θέμα είναι να εξηγήσει γιατί η ακρίβεια στη χώρα μας, πέρα από το ότι είναι ένα παγκόσμιο γεγονός, λόγω του ότι έχουμε πληθωρισμό κόστους και όχι ζήτησης, και αυτό συνδέεται άμεσα με τις πρώτες ύλες, την ενέργεια και όλα αυτά, γιατί στην Ελλάδα αρπάζει τόσο γρήγορα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται στις 10 Σεπτεμβρίου να κινηθεί προς νέα αύξηση επιτοκίων, με βασικό επιτόκιο να εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 2,5%. Οπότε αυτό σημαίνει αύξηση και των δόσεων στα δάνεια. Και δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά, είναι οι επιχειρήσεις. Δύσκολα πράγματα. Αλλά τα δύσκολα δεν τελειώνουν εδώ, γιατί η ακροδεξιά επιστρέφει στη Γερμανία. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ως φάρσα, δυστυχώς, και πλέον έχουμε το γρίφο της επόμενης ημέρας μετά το θρίαμβο της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt, δεν είναι η άλλη Σαξονία. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό αυτό το αποτέλεσμα. Τα σενάρια εξουσίας και η πίεση στο Μέρτς, ο Μέρτς παιδιά καταποντίστηκε, οι χριστιανοδημοκράτες πήγαν στο 17%. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο ποσοστό, πάνω από το 40%, η AfD 17, καλά οι σοσιαλιστές και αυτά, πάει, αυτοί δεν υπάρχουν, μονοψήφια. Λοιπόν, και τώρα η πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης, γιατί έχει 39 έδρες, απαιτούνται 42, είναι με τη συμμαχία Σάρα Βάγκεχετ, ένα νέο κόμμα το οποίο περίπου έχει, δεν χαρακτηρίζεται ακροδεξιό, αλλά έχει αρκετά πράγματα που συμφωνούν, για παράδειγμα το ουκρανικό και όλα αυτά. Η ακροδεξιά AfD, προσέξτε, έχει μήνυμα να ξαναπάρουμε τη χώρα μας. Σας θυμίζει κάτι αυτό?
Στη θέση των Εβραίων είναι οι μουσουλμάνοι. Και βέβαια έχει μία διαφορετική εντελώς προσέγγιση για το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Είναι υπέρ των Ρώσων. Εδώ θα δούμε, και βέβαια ξεκάθαρα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βγουν από το ευρώ, γιατί αυτό το νόμισμα δεν είναι έτσι όπως το θέλουν οι Γερμανοί, αυτοί οι Γερμανοί, και δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει όλη αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο θέμα της Γερμανίας, έχουμε Λεπέν, έχουμε γενικότερα την ακροδεξιά να ανεβαίνει στην Ευρώπη. Βέβαια το θέμα είναι η ακροδεξιά ή είναι το πολιτικό κέντρο το οποίο δεν δίνει λύσεις. Γιατί δεν δίνει λύση για το μεταναστευτικό, δεν δίνει λύση για την ακρίβεια, δεν δίνει λύση για την οικονομία. Όταν τα ασφαλιστικά δεν πάνε καλά, σου λέει να αυξήσουμε τα όρια συνταξιοδότησης, να πάμε στα 75 να δουλεύουμε, γιατί κάποιοι φάγανε τα χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί κάποιοι πλουτίζουν και δεν αποδίνουν αυτούς τους φόρους που θα έπρεπε. Δηλαδή, η μόνη συζήτηση είναι, και το δημογραφικό φυσικά, γερνάει η Ευρώπη, αλλά κανείς δεν κάθισε να σχεδιάσει μια πολιτική γι' αυτό. Και ποιοι είναι οι λόγοι όπου υπάρχει το δημογραφικό, το κόστος διαβίωσης, το ότι φύγαν όλες οι εταιρείες, οι μεγάλες πολυεθνικές, και πήγαν στην Κίνα, γιατί εκεί υπήρχαν φθηνά εργατικά χέρια. Δηλαδή, προσέξτε, ο καπιταλισμός σου λέει φθηνά εργατικά χέρια, θα πάμε αλλού τις γραμμές παραγωγής. Εγκατέλειψαν την κανονική αγορά, αυτοί που καταναλώνουν δηλαδή, και άρχισαν να μειώνουν μισθούς, συντάξεις και όλα αυτά, να πιέζουν τον κόσμο. Άρα αυτό γύρισε μπούμεραγκ και βλέπουμε τώρα την Volkswagen, μια τεράστια αυτοκινητοβιομηχανία, να συζητά για 100.000 απολύσεις. Γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την κινέζικη αυτοβιομηχανία σε τεχνολογία. Και εδώ τώρα έρχεται το μεγάλο ερώτημα, πάλι ο πολίτης θα πληρώσει τα σπασμένα επιλογών των ελίτ. Και εδώ αυτή η πρόταση βρίσκει τους λαϊκιστές της ακροδεξιάς να πηγαίνουν να πουλάνε εύκολες λύσεις στο λαό. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, και ο Τραμπ χειροκροτεί φυσικά, βγάζει τα αποτελέσματα στη Γερμανία χωρίς σχόλιο φυσικά. Λοιπόν, καλές καιρικές συνθήκες για σήμερα σε όλη τη χώρα, με αυξημένες θερμοκρασίες. Θα φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς το θερμόμετρο σε όλη τη χώρα. Στην Αττική μέχρι τους 34. Δεν φαίνεται να δροσίζει αυτή την εβδομάδα όπως μας είχαν υποσχεθεί. Θα έχουμε αρκετές θερμοκρασίες. Χθες είχαν πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Κασιανή. Δεν ήταν απλώς η γυναίκα του περίφημου ύμνου της Μεγάλης Τρίτης, ήταν μοναχή, ποιήτρια και μια από τις σημαντικότερες υμνογράφους του Βυζαντίου. Την τιμά λοιπόν σήμερα τη μνήμη της. Γιορτάζουν οι Κασιανοί, ο Κασιανός, Σόζον, Σόζος, Ονυσίφορος, Ονυσιφόρα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, πάμε σε ένα πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Στη ροή της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ξεκινάμε την εβδομάδα όπως ακριβώς τελείωσε την προηγούμενη. Με ΔΕΘ, παροχές, εκλογές, Σαμαρά, Τσίπρα, Πασόκ, Ανδρουλάκη. Την ελληνική πολιτική να έχει μπει πλέον επίσημα σε προεκλογική περίοδο, απλώς χωρίς να το γράφει ακόμα η ταμπέλα, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή οι εκλογές. Ο Πρωθυπουργός μας είπε χθες εκλογές στην άνοιξη του 27. Θέλω αυτοδυναμία. Με το Σαμαρά δεν τα βρίσκουμε. Κακός χαμός έγινε το Σαμαρά. Βγήκε ο Σαμαράς βιντεάκι, το απάντησε για την τεχνογνωσία που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με το να κάνει κακό στην παράταξη. Του είπε, είσαι ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της διαπλοκής, του ΠΚΠ, των υποκλοπών. Έτσι το ένα το άλλο. Και αυτό δεν είναι παράταξη, του είπε ο Σαμαράς. Είναι κόμμα Μητσοτάκη. Μετά του απάντησε ο Μητσοτάκης ότι ποιος πήρε 18%. Μετά βγήκαν κάποιες διαρροές όπου λέγανε για κάτσε καλύτερα, γιατί το ποσοστό που πήρε, μάλλον ο απόλυτος αριθμός ψήφων που πήρε ο Σαμαράς το 2012 ήταν παραπάνω από τον απόλυτο αριθμό των ψηφοφόρων που πήρε ο Μητσοτάκης στις ευρωεκλογές. Δηλαδή, οι ψήφοι, ο Σαμαράς με 18,85 στις εκλογές του 2012 πήρε 1.192.103 σταυρούς και ο Μητσοτάκης με 28,31 στις ευρωεκλογές του 2024 μόλις 1.125.510 σταυρούς. Παιδιά, θα γελάσουμε πολύ με αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, και από την άλλη, είπε για το rebranding του Τσίπρα, το αφιέρωσε και τραγουδάκια και αυτά και τα λοιπά. Πίεσε για το Πασόκ που δεν θέλει να συνεργαστεί. Και στο τέλος μας είπε, αν δεν βγει κυβέρνηση ο ίδιος, μας τύχει. Με άλλα λόγια, έχουμε περίπου 9 μήνες μέχρι τις εκλογές και ήδη έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε ποιος θα κυβερνήσει όταν τελειώσουν. Στην Ελλάδα πάντα προηγούμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Το θέμα είναι να δούμε και την πολιτική στόχευση και την, αν θέλετε, την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και την επίλυση δομικών προβλημάτων που έχει η οικονομία, αλλά και πώς πραγματικά ενισχύονται σταθερά τα εισοδήματα των νοικοκυριών, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποξέλθουν και να ανταποκριθούν στην ακρίβεια. Απογευματινή η παρεμβάση Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία στο 2030 με οδηγό τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. Δημοκρατία, ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί, μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Τα πιο πολλά τα συνέδεσε με τις εκλογές του 27, αλλά θα εφαρμοστούν το 28 και σε βάθος τετραετίας. Παραδέχτηκε τα woke βιβλία δημοτικού και αποκάλυψε που αποκάλυψε δημοκρατία και είπε ότι θα τα αλλάξουμε. Πρωτάκουστο, τα εθνικά μας θέματα στηρίζονται στις καλές προσωπικές μου σχέσεις με τις ηγεσίες. Στην εστία, ανοιχτή η παραίτηση αν δεν φτάσει το 28%. Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρία, στη Δευτέρα δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Έτσι το ερμηνεύει η εστία, έτσι. Προφανώς ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα υπάρχει κυβέρνηση, γιατί θα πρέπει να δημιουργηθεί υπηρεσιακή κυβέρνηση. Πάντως εδώ είναι το σενάριο, να ξέρετε, το σενάριο, το απογορευμένο σενάριο, το οποίο θέλει να το κάψει ο Πρωθυπουργός προφανώς, ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία μπορεί να ξεκινήσουν κάποιες συζητήσεις από κάποιους. Ότι εντάξει, αφού δεν γίνεται αυτοδυναμία και αν υπάρχει και το κόμμα Σαμαρά, γι' αυτό υπάρχει και η ένταση με τον Αντώνη Σαμαρά και όλα αυτά που έγιναν, γιατί ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά θέλει να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης από το ερώτημα «Είστε ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση» στο ερώτημα «Ωραία, μπορεί να μην είστε, έχετε όμως άλλη κυβέρνηση». Και σε αυτή την περίπτωση ο Αντώνης Σαμαράς, που είπε ο κυρίαρχος Μητσοτάκης ότι διαθέτει τεχνογνωσία να κάνει κακό στην παράταξη και τον κάλεσε να σκεφτεί την ιστοριοφημία του, ότι αν του στερήσει κάποια ποσοστά τα οποία θα είναι κρίσιμα για την αυτοδυναμία, θα μπορεί να έχει τα κλειδιά της αυτοδυναμίας. Γιατί μετά θα σου πει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα, δηλαδή, θα ξεκινήσει μια συζήτηση. Ωραία. Ο Σαμαράς είναι Νέα Δημοκρατία. Λέμε τώρα. Ο Μητσοτάκης είναι Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν μπορούν να τα βρουν αυτοί οι δύο να γίνει συγκυβέρνηση. Τότε θα πει ο Σαμαράς, εγώ με τον Μητσοτάκη δεν κάνω χωριό. Να βρούμε έναν άλλον πρωθυπουργό και να κάνουμε. Άρα εκεί θα ασκηθεί μια πίεση από την πλευρά του Σαμαρά προς το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είπε χθες ότι εδώ πέρα, παιδιά, ο πρώτος είναι αυτός που γίνεται πρωθυπουργός. Και από την άλλη, βέβαια, ακόμα και αν δεν υπάρχει η συνεξίσωση ο παράγοντας Σαμαρά, δηλαδή να παίζει ένα καταλυτικό ρόλο, ας πάμε σε ένα άλλο κόμμα, π.χ. το Πασόκ, το οποίο έστω και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί λέμε τώρα, άμα δεν βγει αυτοδυνάμη η κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές και είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία, τι θα αλλάξει στις δεύτερες εκλογές? Και αν πάλι έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, θα κάνουμε εκλογές? Πόσες? Και εκεί μπαίνει πάλι το σενάριο αυτό το απογορευμένο, που λέει ότι αν πιέσουν το Πασόκ να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς ο κ. Ανδρουλάκης θα θέσει θέμα Μητσοτάκη. Δηλαδή θα πει το πολύ απλό ότι δεν μπορώ εγώ να συγκυβερνήσω και να έχω πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που με παρακολουθούσε. Έτσι. Και εδώ τώρα αρχίζουν τα σενάρια τα περίεργα. Αλλά είναι πολύ νωρίς να κάνουμε τέτοια σενάρια. Ελεύθερος Τύπος. Ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη? Τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα των συνταχτών, λοιπόν. Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, κάλπικο πακέτο, ούτε λέξη ούτε μέτρα για την ακρίβεια, την οσοκέρδεια, κάθε λεφτάκια σε μισθωτούς συνταξιούχους, μορφή επιδότησης των εύπορων νοικοκυριών, ο κουμπαράς για τα νήπια. Εδώ υπάρχει ένα θέμα με αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σου λέει περισσεύουν 100 ευρώ, 150-200, πόσα θα μας τα εξειδικεύσουν και σήμερα, ώστε να μπορεί, γιατί είναι νομίζω το ετήσιο 1200 μέχρι τα 22.000 και θα τα βάλει τα υπόλοιπα σε βάθος χρόνου η πολιτεία. Υπάρχει αυτό το περίσσευμα στα φτωχά νοικοκυριά? Και ποιους τελικά θα ενισχύσει? Είναι ένα ερώτημα. Προσπάθεια κύρωσης των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Σύγκριση των προγραμμάτων, Ελλάς και κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα των συνταχτών. Αυτεμπορική. Η κοστολόγηση του πακέτου μέτρων των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα νέα. τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ, ξυλώνοντας τεκμήρια τις συμμαχίες, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο, τη woke ατζέντα, το κράτος δικαίου. Και ράβοντας κουμπαράς, συντάξεις, δημόσιοι υπάλληλοι, τρίτεκνη. Κόντρα, αδυσόπιτος εμφυλίος, Μητσοτάκη Σαμαρά, τη σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Και βέβαια, μέσα στο Σαββατοκύριακο, δυστυχώς είχαμε και αυτό το δυστύχημα, το αεροπορικό. Είχαμε τη συντριβή του F4 Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Οι δύο χειριστές, ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτριος Πέτρος, έχασαν τη ζωή τους. Μιλάμε για έμπειρους πιλότους. Η έρευνα της πολεμικής αεροπορίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα βίντεο της μοιραίας πτήσης, οι συνομιλίες των χειριστών με τον πύργο ελέγχου και ιδιαίτερα το γιατί το αεροσκάφος δεν κατόρθωσε να πάρει το απαιτούμενο ύψος μετά την δεξιά στροφή που έκανε. Εδώ προφανώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Το κρίσιμο είναι να δοθεί απάντηση με στοιχεία και όχι με βιαστικά σενάρια. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ο νέος βρεφονιπιακός σταθμός του Αγίου Θεοδόρου άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Ο σταθμός που δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννιου Ιδρύματος και της Motor Oil έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως 70 παιδιά και διαθέτει σύγχρονους χώρους παιχνιδιού και δημιουργικής απασχόλησης, χώρους ανάπαυσης, τραπεζαρία και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Πρόκειται για μια νέα υποδομή που έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη των οικογενειών της περιοχής, στηρίζοντας την καθημερινότητα τους και δημιουργώντας ένα όμορφο και ασφαλές περιβάλλον για τα πρώτα χρόνια των παιδιών. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια, παιδιά, βλέπετε ότι έχουμε φωτιές ακόμα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι ναι, πάει μέχρι τον Οκτώβριο η αντιπυρική περίοδος, ωστόσο, είχαμε συνηθίσει ότι μέχρι τέλος Αυγούστου τελείωνε όλη αυτή η ιστορία. Η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τις συνθήκες και βλέπουμε ότι όταν έχουμε φωτιές τέτοιου τύπου, έτσι, και χρειάζεται να κινητοποιηθεί η πυροσβεστική με 112, τότε τα πράγματα είναι αρκετά σύνθετα και θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις ανάγκες αυτές. Όταν φτάνουν να επιχειρούν 135 πυροσβέστες, 33 οχήματα, αεροσκάφη, ελικόπτερα και να έχουμε 112 και όλα αυτά και είναι 7 Σεπτεμβρίου στις Αφίδες, για παράδειγμα, αυτό το περιστατικό που σας λέω. Παλαιότερα το Σεπτέμβριο συζητούσαμε, άνοιξαν τα σχολεία, τώρα συζητάμε πόσα εναέρια επιχειρούν. Η αντιπυρική περίοδος επισήμως φτάνει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, όμως ανεπισήμως μάλλον κάποιος πρέπει να ενημερώσει τους πάντες ότι και τις εποχές ότι έχουμε πια ημερολόγιο. Και το ημερολόγιο είναι αυτό της κλιματικής κρίσης που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πάμε τώρα να δούμε την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όλα αυτά που συζητάμε σχετικά με τις αυξήσεις των εισοδημάτων, φορελαφρύνσεις και όλα αυτά που λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Κοντά μας η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σοφία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
7: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση μιλάει για αυξήσεις εισοδημάτων, φορελαφρύνσεις. Από την άλλη, η αντιπολίτευση μιλάει για ψίχουλα, ότι εκεί που όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν να δώσουμε ένα 13ο μισθό στο δημόσιο, να δώσουμε κάτι παραπάνω στους συνταξιούχους, η κυβέρνηση έλεγε λεφτόδεντρα. Τώρα ο Πρωθυπουργός παρουσίασε αυτά τα μέτρα. Γιατί τώρα, κυρία Βούλτεψη, και δεν αντιμετωπίστηκαν στη ρίζα τους αρκετά από αυτά τα προβλήματα που προσπαθεί τώρα να λύσει η κυβέρνηση?
7: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο κάποια θέματα θέτει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία έκθεση Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά δεν ευτελίστηκε από Πρωθυπουργό, από το Βήμα από το βήμα της. Λοιπόν, κάθε φορά, κάθε χρόνο, γιατί επιδόματα στους συνταξιούχους έχουν δοθεί, αυξήσεις σε μισθούς έχουν δοθεί, αυξήσεις στον κατώτατο μισθό πολλές, αυξήσεις στο μέσο μισθό πολλές, έχουν γίνει φοροαπαλλαγές, 83 φόροι έχουν καταργηθεί από την περίοδο Τσίπρα και μνημονίων. Η διαφορά είναι ότι κάθε φορά ανάλογα με τα δεδομένα σου, ανάλογα δηλαδή με τα δημοσιονομικά δεδομένα σου, μπορείς να δώσεις συγκεκριμένα χρήματα. Δεν μπορείς να δώσεις παραπάνω και αυτό το ξέρει αυτός που κυβερνά. Δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Σύμφωνο Σταθερότητας, μπορείς να υπερβείς τα κρατικά σου έξοδα μέχρι 3-3,5% του ΑΕΠ. Παραπάνω δεν μπορείς να δώσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ποσό το οποίο επιμέρισε ο Πρωθυπουργός σε πολλές κατηγορίες, προτίμησε δηλαδή να δώσει σε περισσότερους έστω και λιγότερα, ώστε αυτό να αγγίξει οριζόντια όλες τις κοινωνικές τάξεις και όλες τις κατηγορίες των πολιτών, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο, είτε τους συνταξιούχους. Είναι μια πολιτική απόφαση.
0: Ναι, όμως, τι θα μείνει από όλα αυτά, αυτό είναι και το ερώτημα, μετά σε σχέση με αυτή την ενίσχυση του εισοδήματος, αν συνεχιστεί η ακρίβεια, για παράδειγμα. Γιατί πολλοί λένε ότι δεν είπε κάτι ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
7: Δομικά μιλάμε, έτσι. Ναι. Κάθε φορά η ακρίβεια αντιμετωπίζεται. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το είδαμε και με τον COVID. Το είδαμε με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν δηλαδή τότε από το κλείσιμο της παγκόσμιας οικονομίας. Το είδαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, με τους πολέμους, με επιδοτήσεις, είτε στην ενέργεια, είτε στην προσπάθεια η οποία γίνεται.
0: Ναι, όμως παραδέχεστε και εσείς, κύριε Βούλτεψη, ότι η εικόνα στον προϋπολογισμό των οικοκυριών δεν είναι καλή αυτή τη στιγμή. Έτσι. Έχετε κάνει, κανείς δεν λέει ότι δεν έχετε κάνει προσπάθειες. Αλλά αυτές οι προσπάθειες λένε έχουν πάει στον κουβά, λόγω ότι στο τέλος του μήνα είναι μείον αυτό.
7: Ναι, διότι έχουμε τρεις πολέμους γύρω μας. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Ναι, όμως λένε ότι στην Ελλάδα παίρνει πιο γρήγορα η φωτιά της ακρίβειας.
7: Δεν παίρνει πιο γρήγορα η φωτιά στην Ελλάδα. Εγώ που διαβάζω όλα τα ξένα μέσα, επειδή τους βολεύει όλους να μιλάνε για το εξωτερικό, όταν θέλουν να κάνουν συγκρίσεις. Συγκρίνουν βέβαια χώρες, οι οποίες, ας δούμε τη Γερμανία, η οποία ήταν, εν πάση περιπτώσει, το μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι κατάσταση επικρατεί.
0: Αυτά ρετάρει. Έχουμε AFD, έχουμε διάφορα τώρα. Έχουν άλλα θέματα. Μπαίνουμε σε περιπέτειες τώρα.
7: Βεβαίως, μεγάλες περιπέτειες, οι οποίες δεν ξέρω τώρα τι περιπέτειες θα είναι για την υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί δεν ξέρουμε, αυτό το χτεσινό στη Γερμανία οδηγεί σε ανάλογα αποτελέσματα και στις άλλες κρατηδιακές εκλογές. Άρα λοιπόν η Γερμανία έχει μπει σε μια τρομερή δίνη. Δεν αναλύουμε τώρα αυτό, αλλά πιστεύω ότι ήταν λάθος όλη η πολιτική η οποία ακολουθήθηκε από τον Μέρτς και από τους σοσιαλδημοκράτες συμμάχους του. Διότι ξέρετε, όταν η κεντροδεξιά προσπαθεί να μιμηθεί την ακροδεξιά, οι πολίτες που θέλουν κάτι τέτοιο θα πάνε στο κανονικό, δεν θα πάνε στο ερζάτς. Λοιπόν, και αυτό ήταν και το αυτό αποτέλεσμα. Σημαίνει.
0: Σωστά, βέβαια, εντάξει, εδώ τώρα και το πολιτικό κέντρο ή τα κόμματα τα οποία τέλος πάντων είναι στο δημοκρατικό τόξο δεν έχουν δώσει και τις απαντήσεις σε πολλά προβλήματα, έτσι, που αντιμετωπίζουν.
7: Μα δεν είναι εύκολο. Βεβαίως δεν έχουν δώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά δεν έχει δώσει τις απαντήσεις που πρέπει να δώσει. Με δεδομένο βέβαια ότι έχει 27 χώρες οι οποίες δεν συμφωνούν μεταξύ τους και όπου υπάρχει και ένας πόλεμος μεταξύ Βορείων και Νοτίων αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι Βόρειοι στο μεταναστευτικό, για παράδειγμα, δεν τους ενδιαφέρει, αυτοί δεν έχουν θαλάσσια σύνορα. Άρα λοιπόν μπορούν να λένε ότι θέλουν, κλείνουν τα χερσαία τους και αφήνουν στη μοίρα τους τον Νότον. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν,
0: για να επιστρέψουμε όμως να επιστρέψουμε στα μέτρα τώρα. Το θέμα, ξέρετε, γιατί να πιστέψει ο πολίτης ότι αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός
7: χθες
0: δεν θα εξανεμιστούν ξανά στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στην αντλία του πρωτελείου.
7: Γίνονται οι προσπάθειες, αλλά γιατί να πιστέψει ο πολίτης ότι αυτός ο κύριος δεν κρατάει το πορτοφόλι, αυτά που υπόσχεται θα τα κάνει. Γι' αυτό εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι αναφορές στο παρελθόν. Θα σας θυμίσω τη χάρτα σύγκλησης του Κώστα Σιμίτη το 2003, που ήταν κάτι δις, τα οποία δεν εγγράφηκαν ποτέ στον προϋπολογισμό, γιατί παρενέβη η Κομισιόν, διότι τους προϋπολογισμούς μας τους στέλνουμε στην Κομισιόν, όλες οι χώρες. Παρενέβη η Κομισιόν και είπε ότι με αυτό υπαραβιάζεται το Σύμφωνο Σταθερότητας του 2002. Και δεν τον έβαλε τις υποσχέσεις του ο Σιμίτης που είχε πει και τη σύγκληση την έκλεψε και ο Τσίπρας μετά, γιατί είναι εδώ κλέψας του κλέψαντος, πέντε βαριούνται όλοι να δουλέψουν. Και γίνεται μια
0: γιατί
7: κατάσταση.
0: Τόση επιθετικότητα με τον κύριο Τσίπρα, αισθάνεστε ότι είναι ο πολιτικός σας αντίπαλος? Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται προσωπικά στον κύριο Τσίπρα. Σας φοβίζει ο κύριος Τσίπρας ως πολιτικός αντίπαλος?
7: Κοιτάξτε, θα σας πω. Καταρχήν να τελειώσω με αυτό, ναι. Να πω το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός δεν έκανε μόνο αυτό. Έδωσε χρονοδιάγραμμα. Είπε τι θα γίνει μέσα στο 26 και αυτό θα νομοθετηθεί μέσα στο 26. Και τι θα γίνει το 27 και αυτά τα οποία είπε θα γίνουν το 27 θα μπουν στον προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί το 26. Άρα λοιπόν η μόνη βεβαιότητα που έχει και αυτή τη στιγμή ο πολίτης είναι ότι ο Μητσοτάκης αυτό που λέει το κάνει και το νομοθετεί πριν τελειώσει η χρονιά κατά την οποία εξαγγέλθηκαν τα μέτρα. Όλα τα άλλα είναι στον αέρα. Τα θυμόμαστε και τη χάρτα Σιμίτη και τα λεφτά υπάρχουν και αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό του Γιώργου του Παπανδρέου και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Τσίπρα. Κανένας δεν έχει εφαρμόσει πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη εκτός του Πρωθυπουργού. Άρα πέρα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή βλέπουμε, εχθές υπήρξε μια παραβίαση στην Πολωνία, η Ρωσία βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Γερμανία την ίδια. Πετάνε drones στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Άρα υπάρχει κίνδυνος να γίνει και ένας πόλεμος της Ρωσίας,
0: ναι,
7: με μια
0: χώρα. Αυτό δεν είναι λίγο απειλητικό σε συνδυασμό?
7: Μισό λεπτάκι,
0: κυρία Βούλτεψη, μισό λεπτάκι. Αυτοδυναμία ή ακυβερνησία ή καλή σας τύχη, δεν ξέρουμε τη Δευτέρα ποιος θα λάβει το μήνυμα και
7: ναι,
0: όλα αυτά.
7: Γιατί δεν, θα σας πω, γιατί
0: δεν είναι απειλή.
7: Δηλαδή να μην πούμε τι συμβαίνει. Να μην θυμίσουμε στον κόσμο, να νομίζουμε ότι είμαστε γαλατικό χωριό, να μην πούμε ότι με κλειστά τα στενά του ορμούς δεν πρόκειται να υπάρξει λύση και πρέπει να λυθούν αυτά. Να μην πούμε ότι εχθές ήταν οι διαπραγματευτές στη Μόσχα και στο Κίεβο και δεν βγήκε άκρη. Λοιπόν, πώς θα γίνει, πέμπτος χρόνος πόλεμο.
0: Δηλαδή, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, κυρία Βούλτεψη, θα πάμε ξανά σε εκλογές μέχρι να βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση?
7: Θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή βλέπετε κάποιον που να θέλει να συνεργαστεί. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε συνεργαστεί και με το ΠΑΣΟΚ.
0: Όμως, να σας πω κάτι, φτιάχνετε το κλίμα συνεννόησης όταν ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει για τον Τσίπρα αυτό που είπε για το rebranding, για όλα αυτά. Ή για τον Ανδρουλάκη.
7: Ο Τσίπρας έχει ανοίξει τις θηρίδες με τα ψέματα πάλι. Καταρχήν, ο Τσίπρας βαριέται. Θέλει να γυρίσει γιατί είναι νέος, αλλά βαριέται να δουλέψει. Να καθίσει κάτω να δουλέψει. Είπε λοιπόν σε αυτά τα νέα στελέχη του που αγνοούν τα πάντα. Δηλαδή συμπεριφέρονται σαν να μην συμβαίνει τίποτε στον πλανήτη και σαν να μην έχει συμβεί τίποτε στη χώρα επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Λοιπόν, τους λέει φτιάξτε ένα πρόγραμμα, παίρνουν αυτοί τα αποφάγια όλων των προγραμμάτων, όλων των κομμάτων και ακούμε συνέχεια. Ακούγαμε το 12 πρόγραμμα 100 πρώτων ωρών. Μετά έγινε πρόγραμμα 100 πρώτων ημερών. Τώρα έρχεται και μας λέει για πρόγραμμα δεκαετίας. Δηλαδή, τι να κάνεις, να μην ασχοληθείς με αυτό το ψέμα. Από το 2012 μας λέει για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου. Από το 2012 είχε καιρό να ετοιμάσει όλα αυτά και το 2015 πήρε την εξουσία να το βάλει μπροστά αυτό που ήθελε. Όχι, το ξανάπε το 2017, το ξανάπε το 2020, το ξανάπε το 2021. Το ξαναλέει. Τι μας το λέει,
0: κυρία Βούλτεψη?
7: Κυβέρνηση.
0: Και να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, με τον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ εξφαίνεται και ένα άλλο σενάριο. Ότι μπορεί ο κύριος Σαμαράς να πάρει κάποια ποσοστά που θα στερήσουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία και από την άλλη μπορεί να τεθεί και το θέμα, αφού ο Σαμαράς ουσιαστικά στο χώρο είναι, να γίνει μια συγκυβέρνηση με το κόμμα του Σαμαρά. Αλλά εδώ μπορεί να μπει θέμα Μητσοτάκη, αν θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και ακούσαμε χθες.
7: Αυτά είναι αστεία πράγματα. Έτσι. Χώρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα κτίριο που γράφει απ' έξω Νέα Δημοκρατία. Το υπόλοιπο δεν είναι χώρος της
0: Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Σαμαράς τι είναι?
7: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Χθες έκανε μία δήλωση την οποία θεωρώ απαράδεκτη. Δηλαδή παρουσίασε το Μητσοτάκη όπως ακριβώς τον παρουσιάζουν όλοι οι πολιτικοί αντίπαλοι.
0: Είναι ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αναζωνίας, της κατάληψης,
7: δηλαδή,
0: των υποκλοπών.
7: Ο Σαμαράς δεν υποστήριξε το Μητσοτάκη να βγει αρχηγός.
0: Σωστό είναι αυτό.
7: Δεν τον υποστήριξε.
0: Εσείς ήσασταν με τον κύριο Μημαράκη, αν θυμάμαι καλά.
7: Αυτό σας λέω. Εγώ, ακούστε, εγώ δεν έχει σημασία.
0: Όχι.
7: Βοήθησα.
0: Ναι.
7: Γιατί συνεργαστήκαμε.
0: Έτσι πάνε στα κόμματα.
7: Όχι,
0: εντάξει,
7: συνεργαστήκαμε πάρα πολύ το καλοκαίρι του 2015. Πάρα πολύ. Ήμασταν δηλαδή σε συνεχή συνεδρίαση. Γινόταν χαμός, έτσι. Όμως, εξελέγει αρχηγός. Ποτέ στη Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται αυτό. Από την ώρα που εκλέγεται αρχηγός, αυτός είναι ο αρχηγός. Εγώ λέω όμως το άλλο. Αυτά που είπε χτες ο κύριος Σαμαράς δείχνουν ότι έκανε τελείως λάθος όταν υποστήριζε το Μητσοτάκη.
0: Εντάξει.
7: Δηλαδή ουσιαστικά ακυρώνει όχι μόνο τη σχέση του με το Μητσοτάκη.
0: Αυτό δεν είναι πάντα
7: και
0: κακό.
7: Την επιλογή
0: ναι,
7: του.
0: Αυτό δεν είναι πάντα κακό να έχεις κάνει ένα λάθος επιλογή.
7: Δεν μπορεί τώρα έναν άνθρωπο που κατέληξε να είναι, τον παρουσιάζει, τι να πω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω εκφράσεις.
0: Άρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με το κόμμα του Σαμαρά, αν γίνει αυτό το κόμμα του Σαμαρά. Και
7: παιδί μου, εδώ βλέπεις τι λέει, ότι είναι το απευθεία, ό,τι λέει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο κάθε ένας σε αυτή τη χώρα, το λέει ο Σαμαράς.
0: Μάλιστα.
7: Δηλαδή τόσο λάθος έκανε. Μπορεί να κάνει λάθος και τώρα τότε.
0: Κύριε Βούλτε,
7: δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
7: Καλά.
0: Καλημέρα.
7: Γεια
0: καλημέρα. Γεια σας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
8: Αλφα 94,7.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα, αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
13: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
14: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Στο Στέλιο που μου λέει καλημέρα, να κοιτάξει η κυβέρνηση και λίγο κάποιες εταιρείες που παρουσιάζουν κέρδη 16.000 ευρώ. Κατά τα άλλα, για όλα αυτά είναι η μικρή ντροπή σε σχέση με τα τεκμήρια, το λέει αυτό ο Στέλιος, και δεν έχει άδικο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην Όλγα. Η Ντίνα μου λέει: είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απάντηση στις επερχόμενες εκλογές σε αυτούς που νομίζουν πως αν πετάξουν λαό ψίχουλα θα ξεχάσουν κλεμμένα ακρίβεια Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και κάθε είδους ανηθικότητα και παραγμή. Καλημέρα, Ντίνα. Ο Σάκης μου λέει: καλημέρα, Νίκο, καλή εβδομάδα. Πανάθα 3-1. Το ΜΠΑΟΚ, αν μπει στην εξίσωση στο κόμμα Σαμαρά, είμαι περίεργος με ποιον θα συνεργαζότανε. Ο ΠΙΝΤΙ μου λέει: ο Πρωθυπουργός είχε πει το 2019 κατάργηση ένφια, η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και προσωπικής διαφοράς το 2019 και όχι το 27. Φυσικά δεν το έκανε, γιατί θα το κάνει τώρα και να κάνει αυτά που λέει τώρα. Την καλημέρα μου στο Βούλγαρη μου λέει: είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια, καμία. Και καμία, καμία μα καμία σχέση με το ΚΚΕ, αλλά έχει ο συνάδελφός σου μια αυθεντικότητα, όχι ότι εσύ πας πίσω με τις αλήθειες σου. Ο Πάνος μου λέει: τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Η κυρία Βούλτεψη, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν αυτό το τεράστιο έκτακτο χρηματοδοτικό πακέτο ολοκληρωθεί, πώς ακριβώς θα επιτευχθεί η υψηλότερη ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια? Ο Χάρης μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Πολύ χρήσιμη γεωπολιτική ανάλυση της κυρίας Βούλτεψη και την ευχαριστούμε θερμά. Δεν μας είπε όμως τίποτα για το ελληνικό φλέγον ζήτημα που ήδη άνοιξε. Τι θα γίνει με αυτές τις εκπαιδευτικούς που κάθε Σεπτέμβριο έρχονται έγκυες στα σχολεία? Ο Δάκης μου λέει: δεν θα έχουμε χαρτί υγεία στο σπίτι. Ο Ηλίας μου λέει: το πολιτικό. Αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν είναι τώρα. Κυρία Βούλτεψη, να λέμε. Πάμε όμως στον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που είναι κοντά μας. Είναι ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Καρχημάκη, καλή σας ημέρα.
15: Καλημέρα σας. Πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας. Τώρα, με προβλημάτισε το μήνυμα που έχετε από το βαρκάρι του Αχαίροντα. Δεν είναι φαίνεται.
0: Ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι κακές παρέες. Λοιπόν, τώρα, κύριε Καρχημάκη, ο Πρωθυπουργός σας κατηγόρησε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει τη λογική του όχι σε όλα και απέκλεισε κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά, ανοίγεται, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το δρόμο για σενάρια αστάθειας.
15: Αστάθεια είναι το να μην βγαίνει ο μήνας στις 15. Αστάθεια είναι η μικρομεσαία επιχείρηση να σκέφτεται να βάλει λουκέτο ή να μην μπορεί να ανταγωνιστεί σε μια οικονομία η οποία τα τελευταία 7 χρόνια έχει δομηθεί μονάχα για τους λίγους και ισχυρούς. Αστάθεια για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει οικογένεια είναι να έχει κάνει όλα σωστά, να έχει κάνει αυτό το οποίο του έλεγε η προηγούμενη γενιά, δηλαδή σπούδασε παιδί μου, δούλεψε σκληρά και μετά θα μπορέσεις να ζεις αξιοπρεπώς. Και αυτός ο άνθρωπος που σπούδασε, δούλεψε, δουλεύει, να μην μπορεί να φύγει από το παιδικό του δωμάτιο να μπορέσει να κάνει οικογένεια στα 30 και στα 35. Αυτό είναι ο ορισμός της αστάθειας. Αστάθεια στα ελληνοτουρκικά είναι να υπάρχει μια γαλάζια πατρίδα απέναντι, να υπάρχει ένας Ερντογάν ο οποίος είναι προκλητικός, ένας Ερντογάν ο οποίος κηρύσσει θαλάσσια πάρκα εκτός διεθνούς δικαίου, εντός των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και ο Πρωθυπουργός να μην κάνει τίποτα. Και
0: ναι,
15: η ρηματική διακίνηση να καθυστερεί, ναι, 10 μέρες.
0: Κύριε Καρχημάκη, όμως το ερώτημα.
15: Είναι ο ορισμός της
0: αστάθειας. Ναι, το ερώτημα όμως είναι ότι αν οι εκλογές δεν δώσουν αυτοδυναμία, ποια ακριβώς κυβερνητική λύση προτείνει το ΠΑΣΟΚ? Γιατί οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν αυτή τη στιγμή. Ανεξάρτητα ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και όλα αυτά που λέμε, που συζητάμε, αυτή τη στιγμή το βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή ένα κόμμα μπορεί να πάρει την αυτοδυναμία. Άρα το ΠΑΣΟΚ τι προτείνει ως κυβερνητική λύση
15: σε αυτό το σενάριο? Η πολιτική σταθερότητα κρίνεται από την εφαρμοσμένη πολιτική, τόσο στα διεθνή όσο και στα εσωτερικά. Το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο προτείνει είναι να είναι πρώτο κόμμα, προκειμένου να μπορέσει να βάλει ως βασικό άξονα συζήτησης το πρόγραμμά του και στα εσωτερικά και στα εξωτερικά, και με βάση αυτό θα επιδιώξει.
0: Είναι εφικτό όμως αυτό, κύριε Καρχημάκη? Δηλαδή, βλέποντας την ακτινογραφία της δημοσκοπήσεις, είναι εφικτό αυτό αυτή τη στιγμή να είναι πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ?
15: Ακούστε να δείτε, έχουμε δει μεγαλύτερες ανατροπές, όχι στο παλιότερο, στο μακρινό παρελθόν, αλλά στο πρόσφατο παρελθόν. Να σας θυμίσω παραδείγματα όπως εκείνο του D66 στην Ολλανδία, όπου μέχρι και 1,5 μήνα πριν τις εκλογές ήταν τρίτο κόμμα. Να σας θυμίσω το Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος 2 μήνες πριν τις εκλογές ήταν στο 1%. Να σας θυμίσω περιπτώσεις τις οποίες κανένας δεν περίμενε, ακόμα και στη Γαλλία, με τον Ζαν Λουκ Μπελανσόν, όπου υπήρχαν μεγάλες εκλογικές ανατροπές. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό δεν το βασίζω σε μια, αν θέλετε, καλή διάθεση.
0: Ναι, αλλά πρέπει κάπου να δούμε μια κινητικότητα.
15: Ίσον κομματικό πατριωτισμό.
0: Ναι, εντάξει.
15: Μπορεί το να... βασίζω στο γεγονός ότι πάνω από την κάλπη ο κόσμος πια ψηφίζει με βάση την ανάγκη του και με βάση το ποιος πιστεύει ότι έχει το πρόγραμμα για να υπηρετήσει την ανάγκη του, την πολιτική αξιοπιστία για να το εφαρμόσει και το πολιτικό προσωπικό προκειμένου να το κάνει σωστά. Αυτά τα τρία έχει μονάχα το ΠΑΣΟΚ στο πολιτικό σύστημα. Άρα πάνω από την κάλπη, την ώρα που η συνείδηση
0: βαραίνει... Δηλαδή πιστεύετε ότι πάνω από την κάλπη θα αλλάξει όλο αυτό το δημοσκοπικό περιβάλλον που υπάρχει σε σχέση με τις επιλογές που έχει ο ψηφοφόρος και θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ώστε να του δώσει και αυτοδυναμία, όχι μόνο την πρώτη θέση?
15: Ευτυχώς δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία, ζούμε σε κανονική δημοκρατία. Και σε μια κανονική δημοκρατία οι εκλογές είναι αυτές οι οποίες δίνουν.
0: Άρα πιστεύετε στην ανατροπή και στην πρώτη θέση.
15: Αλλά θέλω να σας πω ότι για να μπορέσει να έρθει αυτή η πολιτική ανατροπή και για να μπορέσει ο κόσμος να ψηφίσει με βάση την ανάγκη του, πρέπει να ξέρει και τα προγράμματα των κομμάτων. Ακούσαμε το τι είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ. Δεν έχει την αξιοπιστία ούτε για
0: κάντε μου ένα σύντομο σχόλιο για αυτό που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό.
15: Δεν έχει την αξιοπιστία ούτε για αυτά τα λίγα. Η βασική εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΦ ήταν η σιωπή του. Σιωπή για το ιδιωτικό χρέος, σιωπή για την ακρίβεια, σιωπή για το κράτος δικαίου, σιωπή σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ζητήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να έχουν μόνιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και ουσιαστική προοπτική μέσα στην ελληνική οικονομία. Σιωπή. Από την άλλη, έχουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μιλάει με συγκεκριμένα μέτρα για την ακρίβεια, τα βάζει με τις πολυεθνικές. Είναι το μόνο κόμμα που έχει συγκροτημένο πρόγραμμα απέναντι στις πολυεθνικές και στα καρτέλ. Να σας πω τρία συγκεκριμένα μέτρα. Το πρώτο είναι η ρύθμιση των ενδομηλικών συναλλαγών. Είναι ένας τεχνικός όρος, το ξέρω, για να το πούμε απλά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι μεγάλες πολυεθνικές βάζουν καπέλο στα προϊόντα, με αποτέλεσμα ο ίδιος καφές διεθνής μάρκας να είναι 12,80 στην Ελλάδα, 8,20 στην Ολλανδία, 7,80 στη Γερμανία.
0: Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό, κύριε Καρχημάκη? Πέρα από την περιγραφή του συγκεκριμένης πρακτικής.
15: Είναι ένα πλέγμα τεχνικών λύσεων, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση τιμών ακόμα και 25-30%. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πιο απλό. Δεν είναι το πιο σημαντικό, αλλά είναι το πιο απλό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία επιτρέπει στη μητρική, που είναι για παράδειγμα στο Λουξεμβούργο, να δανείζει τη θηγατρική στην Ελλάδα με υπέρογκα επιτόκια. 25-20-30%, 15% είναι συνήθως, 15-20%. Άρα τι λέει η θηγατρική εδώ πέρα, η οποία πουλάει το προϊόν πολύ ακριβά? Μα εγώ δεν βγάζω κέρδος. Αποπληρώνω τη μαμά μου, η οποία είναι στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
15: Αλλά από τη μία τσέπη μπαίνει, στην άλλη τσέπη βγαίνει, από τη μία τσέπη βγαίνει, στην άλλη τσέπη μπαίνει. Το ίδιο ταμείο έχει η μαμά και η θηγατρική. Απλά πληρώνουμε εμείς κερατιάτικα τα κέρδη της μαμάς, η οποία είναι στο Λουξεμβούργο, και έχει σχεδόν μηδενικό μηδενική φορολόγηση στο Λουξεμβούργο από κέρδη από δάνεια.
0: Και κάτι τελευταίο, σε σχέση με αυτό, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, αν μπορείτε πολύ σύντομα, προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να σταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ότι είσαστε το ίδιο.
15: Δεν ξέρω.
0: Με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα.
15: Δεν ξέρω πώς ακριβώς το έχει καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς είμαστε μια πολιτική δύναμη η οποία θέλουμε ένα σοβαρό κράτος. Ένα σοβαρό κράτος το οποίο δεν κατάφερε σε σχέση με τους κανόνες στην αγορά να το πετύχει ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε ο ίδιος. Θέλουμε ένα κράτος και μια οικονομία στην υπηρεσία του πολίτη. δεν ξέρω αν θεωρεί ότι ήταν στην υπηρεσία του πολίτη ο νόμος Κατρούγκαλου που έφερε ο κ. Τσίπρας και τον οποίο διατήρησε ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν θεωρεί ότι ήταν στην υπηρεσία του πολίτη οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, τους οποίους άνοιξε τον δρόμο ο ΣΥΡΙΖΑ και απελευθέρωσε πλήρως και ο κ. Τσίπρας και απελευθέρωσε πλήρως ο κ. Μητσοτάκης. Εμείς είμαστε στην άλλη πλευρά της ιστορίας. Είμαστε αυτοί οι οποίοι πέραμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Είμαστε αυτοί που τώρα φέρνουμε την πρόταση για να μπουν όρια και κανόνες στη δράση των funds, διότι δεν είμαστε μια χώρα ξεφραγωμπέλη η οποία υπάρχει για να εξυπηρετεί τα κοράκια. Είμαστε στην πλευρά της ιστορίας η οποία λέει αξιοπρέπεια στο συνταξιούχο με ένα νέο ΕΚΑΣ και με τη 13η σύνταξη.
0: Μάλιστα. Κύριε
15: Καρχημάκη, μία πλευρά, εμείς είμαστε στην άλλη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Καρχημάκη. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Η Άννα Μαρία Ποκσταντίνου κοντά μας για το Δελτίο Ειδήσεων και συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηνά Ιδανέγκα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα και έχουμε ακόμα και αυτή την εβδομάδα ΔΕΘ. Θα ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά θα κάνουμε τη σούμα του λογαριασμού. Να είστε πάντα καλά. Προσοχή στους δρόμους.
16: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο και προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείου είναι ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής μέχρι Κίμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να εξειδικεύσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βελίδιο, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, χαρακτηρίζοντας αναγκαία την αυτοδυναμία για την πορεία της χώρας, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα σημερινά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε άλλα κόμματα που με συνεδριακές αποφάσεις το έχουν αποκλείσει, ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του Πασόκ. Έκανε λόγο για ένα κόμμα που κοιτάζει μόνο προς τα πίσω και τίνει να γίνει ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ ΕΛΑΣ, καθώς διαγωνίζεται μαζί του στην παροχολογία. Ο κ. Μητσοτάκης καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα εξαπάτηση των πολιτών αναφορικά με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε, υποστηρίζοντας ότι το rebranding πήγε τζάμπα και ο πρώην Πρωθυπουργός γνωρίζει πλέον πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να κληθεί να εφαρμόσει όσα υπόσχεται. Ερωτηθεί σχετικά, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος και εισόδου του στην επόμενη Βουλή. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του, είπε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι ο κ. Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης έκανε λόγο το Πασόκ σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου. Κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας από τον Κυριακό Μητσοτάκη έκανε λόγο η Ελλάς. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, υπογραμμίζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας. 35χρονος τραυματίστηκε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου στα Πατήσια, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα τον πυροβόλησαν στο πόδι και στη συνέχεια διέφυγαν. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο της επίθεσης οι αρχές εντόπισαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Ιστορική νίκη στις κρατηδιακές εκλογές κατέγραψε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Anhalt, υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό της σε σχέση με το 2021 και αφήνοντας πολύ πίσω τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Friedrich Merz. Τα τελευταία αποτελέσματα δίνουν στο AfD 44,7%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση καταραίει στο 17%. Ωστόσο, η Εναλλακτική για τη Γερμανία δεν έχει εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο τοπικό κοινοβούλιο, με τα παραδοσιακά κόμματα να αρνούνται τη συνεργασία. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο εισέρχεται στο στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών των 36 κατηγορουμένων. Σε εξέλιξη για 8η ημέρα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 3 ελικόπτερα, 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην Αττική Οδό μέχρι και τις 10 το πρωί λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο Μεταμόρφωσης. Οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα μεταξύ του κόμβου Περιφερειακή Εγάλεο και του κόμβου Φιλής στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν

0: Κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναή Νέγκα.
1: Ποιος είναι εδώ?
2: Εμείς οι δύο.
3: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Ακούτε πάντα Αλφέντο 989 η Αθηναϊδά Νέγκα.
1: Ο
0: Τάστας Καλδιρανιάν, η Έλσα Ψαρίδη, η Νίνα Ζαφυροπούλου, η Ντίνα, η Μόσχου και άλλοι πολλοί είναι εδώ στον Α989 για να ακούσετε ό,τι καλύτερο. Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: να στείλουν και SMS.
0: Ακούγα νωρίτερα τον κύριο. Τον κύριο Καρχημάκη, ο οποίος έλεγε διάφορα εδώ στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, είπε ότι δεν κάνει τίποτα ο Μητσοτάκης, ήταν σιωπηλός, λέει, στην Διευθυνή Εκθέση των Νίκης, εντάξει, πας τόσο, ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα, ότι το Πασόκ θα τα βάλει με τις πολυεθνικές μέχρι να ασκήσουν
1: παπούτσα,
0: τα μάτια, μην μείνει τίποτα, τα βάλει με τις πολυεθνικές, πολύ δυνατά το Πασόκ. Είναι όλοι εκεί, είναι της κομμουνιστικής σειράς.
1: Με όλες τις πολυεθνικές.
0: Ναι. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, που είπε ο κύριος Καρχημάκης, είναι ότι ενώ ο Ερντογάν κάνει ιστορία για το, με τη γαλάζια πατρίδα και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτα. Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης έστειλε ένα μήνυμα στην Τουρκία. Το ακούμε.
2: Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
0: Άρα λοιπόν απάντησε στην Τουρκία ο κύριος Καρχημάκης, προφανώς επειδή θεώρησε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν σιωπηλός, δεν είπε τίποτα, μάλλον δεν είδε τη συνέντευξη ή δεν άκουσε ή δεν του είπανε εκεί οι παρατρεχάμενοι ότι αυτό είναι κουταμάρα να το λέει. Απάντησαν οι Τούρκοι αναλυτές στα τηλεοπτικά δίκτυα και στο CNN Turk και σε άλλα κανάλια ότι αν κάνει 12 μίλια από την Υπηρετική Ελλάδα, τότε αυτό σημαίνει πόλεμο, είναι casus belli, είναι ψηφισμένο. Και είπαν και κάτι άλλο οι αναλυτές, ότι αν το κάνει αυτό θα κηρύξουμε τον πόλεμο αμέσως, λένε αυτοί. Λοιπόν, τόσο τα λέμε αυτά γιατί έχουν μια ιδιαίτερη σημασία σε μια κρίσιμη φάση. Εντάξει. Δηλαδή αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυνάμει να καταστραφεί η χώρα, αυτή είναι του υπαίθρου. Δεν με νοιάζει, παιδιά, ψήφισε το Βούδα. Τι μου το λέει.
1: Καλά, δεν έχετε
0: τώρα
1: ακούσει τι λέει το, λέει, το διάφορο. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber.
0: Καλά, εντάξει,
1: SMS.
0: Να λέμε και πράγματα σοβαρά τώρα. Τώρα μου λέει, μένα με ρωτάει, δεν είναι Δημοκρατία, έχει αυτοδυναμία. Και μισός και έχει, τι με νοιάζει εμένα.
1: 6-9-47-9-89-9-89.
0: Μόνο που δεν θέλω.
1: Δεν έχουν ακούσει το όραμά σου.
0: 6-9-47-9-89-9-89
1: στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε.
0: Δεν έχουν ακούσει, όχι.
1: Εδώ εμείς λέμε, το λέμε αστεία βέβαια, αλλά λέμε ότι ακόμη και σε περίπτωση απόλυτης αναρχίας έχουν έναν τρόπο πάντα οι δημοκρατίες να ανακάμπτουν, έτσι. Υπάρχει μια αναγέννηση, ναι, σαν το Φίνικα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Στέλνετε και mail, nerpapakialfari989.gr, παίρνετε και τηλέφωνο 212-212-4800.
0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, δεν θα επαναλάβω εγώ τα ζητήματα που αφορούν τα μέτρα, τα

0: έχουμε πει χίλιες φορές, τα έχετε ακούσει, δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη λογική τώρα. Σε αυτή τη λογική θα μπούμε εφόσον δούμε τον κύριο Πιερακάκη στη συνέντευξη τύπου να ξεκαθαρίζει τα πράγματα, δηλαδή να ξεκαθαρίζει
1: πώς, πότε,
0: πώς, πού, ποιοι, πώς και ναι, τα λοιπά, όλες τις λεπτομέρειες.
1: Ποιοι δημοσιοί
0: διαφορετικά, ναι, δεν έχει νόημα τώρα τι να πω, ας πούμε. Υπήρξε μια κόντρα με για τον κύριο Σαμαρά, έγινε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Άκουσε ένα δημοσιογράφο να λέει ότι με τον Σαμαρά εκεί ο Μητσοτάκης αυτό έχει, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον Σαμαρά, αλλά μπας περιπτώσει ο Σαμαράς βγήκε και του απάντησε. Γιατί τον αποκάλεσε ότι έχει την τεχνογνωσία να διαλύει την Νέα Δημοκρατία. Όντως, αλήθεια αυτό, αλλά τα απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Σαμαράς, με συγχωρείτε.
2: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
3: Το αισθάνομαι.
0: Λοιπόν, εντάξει, το αισθάνεται ο Αντώνης.
1: Είναι από μια παλιότερη δήλωση.
0: Ενώ ο ίδιος, ας πούμε, έχει βοηθήσει την παράταξη αυτή. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, να κάνω αποκαλύψεις για κάποιες ιστορικές στιγμές όπου επιχείρησε να διαγράψει και τον Κώστα Καραμαλή, για τον οποίο μίλησε ο κ. Μητσοτάκης. Υπήρχε πάρα πολύ καλές σχέσεις.
1: Μίλησε καλά, ναι.
0: Μα δεν έχουν τσακωθεί αυτοί. Mm-hmm. Λοιπόν.
1: Καλύτερη ερώτηση, ποια σου φάνηκε?
0: Δεν άκουσα τη συνέντευξη.
1: Βέβαια, μου άρεσε μία που την έκανε ένα συνάδελφο, δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Ο Παγλιμίτζος την έκανε. Του λέει, αν κάνατε μία αυτοκριτική, ποια θα ήταν?
0: Άμα.
1: Αν κάνατε αυτοκριτική για αυτό το διάστημα, επειδή είπε ο Πρωθυπουργός πολλές φορές ότι κάναμε λάθη. Δεν είναι εύκολο τώρα να ρωτάς έναν Πρωθυπουργό να σου πει τα παριθμίσει τα λάθη του. Πάντως απάντησε και απάντησε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουμε? Ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.
4: Όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό, άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά
0: λοιπόν,
1: περίπου,
0: πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί είχαμε πυροβολισμούς στα Πατήσια και φωτιά στην Κονίτσα. Πάμε. Καλημέρα,
1: Κατερίνα.
5: Καλή σας μέρα. Να ξεκινήσω λοιπόν με τους πυροβολισμούς στα Πατήσια, όπου 5 παρα 5 στην Βρούτου και Θέμου Ανίνου έγινε το περιστατικό. Δύο δράστες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν έναν νεαρό άντρα, τραυματίζοντάς τον στο δεξί πόδι. Οι δράστες διέφυγαν με τη μοτοσυκλέτα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε μετά στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, καθώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Και στο σημείο έχουν εντοπιστεί κάλικες και μία βολίδα. Και τώρα να πάμε στην ολονύχτια μάχη που έχουν δώσει με τις φλόγες σε εξαιρετικά δύσβατο έδαφος οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η δασική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε αθενές κοιτάκι από έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή, καίει ψηλά στο βουνό, μέσα σε πυκνό δάσος, από μαύρη πέσκη και έλατα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, είναι η φωτιά είναι έρκουσα και κινείται με πολύ αργό ρυθμό. Ωστόσο, η πρόσβαση είναι τρομερά δύσκολη και η περιοχή έχει καλυφθεί από ένα πυκνό καπνό. Τώρα δεν πνέουν οι Συριάνοι εκεί. Με τα πρώτα φως της ημέρας έχουν φτάσει και τα πρώτα αεροσκάφη. Ελπίζουμε μέσα στην ημέρα να πάει καλύτερα αυτό το μέτωπο που απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος μου λέει για το Σαμαρά, μου λέει τι κατάλαβες. Λέω, κατάλαβα ότι θα γραφτεί στη ΓΝΕ. Θα μου είπε τώρα, θα πάει να γραφτεί στη τύση από το Μίτσο.
1: Γιατί το λες αυτό.
0: Κουτσούμπα, με αυτά που είπε, πιο κομμουνιστής πεθαίνεις. Λοιπόν, πάμε στην Τασούλα Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε... Ξεκινάει η δίκη για τα Τέμπη και μετά τις 12 αυτόφορο και κόρη και γιος για την υπόθεση του Μαραθώνα. Έλα.
3: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Στα Τέμπη δεν έχουμε μπει ακόμα στην ουσία της υπόθεσης. Από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα ουσιαστικά είμαστε με αιτήματα με το κατηγορητήριο. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει και πάλι η δίκη, 36 κατηγορούμενοι, και αυτό που ευελπιστούν πια οι συγγενείς είναι να μπει στην ουσία της η υπόθεση, να αρχίσουν να καταθέτουν μάρτυρες και βέβαια να παρουσιαστούν και όλοι οι κατηγορούμενοι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι 36 κατηγορούμενοι, τους 36 κατηγορούμενους, αν δεν έχουμε δει 6-7 στο εδόλιο να κάθονται όλους αυτούς τους μήνες. Λοιπόν, και στις 12 θα γίνει το αυτόφορο σε βαθμό πλημελήματος για την γυναίκα που έσαψε τη μητέρα της στο υπόγειο του σπιτιού της. Και τον γιο της, τον εγγονό δηλαδή της άτυχης γυναίκας. Τώρα εδώ είναι πλημελήματα αυτά που κατηγορούνται, αλλά εδώ υπάρχει μια ανοιχτή έρευνα σε εξέλιξη, διότι αν δουν από τη σύνταξη το ποσό περνάει τις 120.000 ευρώ.
0: Ναι, είναι κακούργημα, εντάξει. Ναι.
3: Είναι κακούργημα, οπότε θα αλλάξει η κατηγορία.
0: Ναι, είχε ρωτήσει ο εγγονός τη μάνα γιατί γίνεται την αποτακτοποίηση του πέφτει.
3: Την έχει τακτοποιήσει με το χειρότερο τρόπο, έχω να πω.
1: Κωμικοτραγικά τώρα, θρίλερ αυτά τα πράγματα.
0: Ευχαριστούμε, Τασούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και από το αστυνομικό και από το δικαστικό ρεπορτάζ τι ακριβώς γίνεται. Και θέλω να μείνω λίγο στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος πραγματικά με συγκίνησε.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Που ενδιαφέρεται για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι εκπληκτικό αυτό. Ενδιαφέρεται για τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ. Σήμερα ακούω και πάρα πολλούς κυβερνητικούς να βγαίνουν να υπερασπίζονται αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης εχθές.
1: Ναι.
0: Άλλοι τα υπερασπίζονται με βαριά καρδιά, άλλοι το πιστεύουν κιόλας. Έχω να πω εγώ το συμπέρασμά μου. Θα ακούσουμε, όπως είπα, και επιφυλάσσουμε να ακούσω τον Υπουργό Οικονομικών και τους άλλους αρμόδιους υπουργούς να δω ακριβώς τι είναι.
1: Ναι.
0: Έχω βγάλει ένα συμπέρασμα όμως εγώ. Το συμπέρασμα είναι ότι επέλεξε να ενισχύσει τους συνταξιούχους, τους αγρότες πάρα πολύ, και άφησε απ' έξω τη μεσαία τάξη.
1: Ναι.
0: Μεσαία τάξη την άφησε απ' έξω.
1: Εκεί που νομίζαμε ότι...
0: Δεν είδα δηλαδή εκεί να δίνει ιδιαίτερη σημασία. Λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχουν και άλλα μέτρα
1: φοροελαφρύνσεις
0: που θα υπάρξουν. Άκουσα, εγώ δεν είδα το ΦΠΑ να κουνιέται το δίχτυς.
1: Το εξήγησε. Είπε ότι από μελέτες ξέρουμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό φτάνει στον καταναλωτή της μίσης του ΦΠΑ.
0: Καλά, εντάξει, το έχουμε καταλάβει αυτό. Ας πούμε για κάτι άλλο από μελέτες χρειάζεται να το κάνει από
1: μελέτη. Εγώ σου λέω ότι...
0: Να πληρώσει το μελετητή να σου πει μια μαλακία. Εντάξει, δεν σχεδόν το ξέρουμε.
1: Νομίζω ότι είναι ανεξάρτητο. Είναι μια γενική παρατήρηση, δηλαδή, για αυτούς τους όρους.
0: Εντάξει, τώρα. Λοιπόν, λέει τίποτα λάθος δεν είπε. Έλα τώρα, δεν είπε λάθος ο Σαμαράς. Αφήστε το τώρα, τι έχει κάνει ο Σαμαράς τώρα. Δεν είναι της παρούσα να κουβεντιάσουμε αυτά, ούτε θέλω να πω σε μια τέτοια λογική. Ας τα λύσουν μόνοι τους. Μεγάλα παιδιά είναι, να πάνε να βρουν άκρη.
1: Και στην κάλπη ο ψηφοφόρος, έτσι. Δηλαδή το λέω για την ακροάτρια που μας έστειλε το μήνυμα.
0: Να ψηφίσετε, Σαμαρά, τη σημασία έχει αυτό. Ο ίδιος τα ψέματα που είχε πει με το Ζάπιο 1 και 2, που σχίζεται και αυτό στα μνημόνια σαν τον άλλον. Έλα τώρα. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, το θέμα είναι να ασκείται κριτική επί της ουσίας. Άκουσα μάλιστα κάποιον που είπε ότι δεν είπε εκείνο, δεν είπε τ' άλλο, άσχετα με τα οικονομικά. Στη Θεσσαλονίκη έχει μια παραξήγηση. Εκεί όλοι πρέπει να αναλύουν το οικονομικό πρόγραμμα. Αυτή είναι η έννοια της παρουσίας τους εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι φόλη στη συζήτηση στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, αφού είναι οικονομικό το,
0: είναι οικονομικό
1: το
0: φόρο,
1: περιβάλλον.
0: Ναι. Πρέπει να αναλύουν αποκλειστικά αυτό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Διαφημίσεις.
6: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
7: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
12: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
13: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
12: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
13: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
12: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
13: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
12: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου Διάκου 42, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
15: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
16: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
17: Λοιπόν, για παράδειγμα, το ότι σήμερα οι νέοι δεν θέλουν να πάνε στη δουλειά και υπάρχει το φαινόμενο της μεγάλης παρέτησης, δεν πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Το ότι ο μαθηματικός και ο φυσικός που τελειώνει σήμερα τη δουλειά του και δεν θέλει να γίνει καθηγητής, δεν βρίσκει δουλειά στην ειδικότητα που σπούδασε παρά μόνο στον παιδαγωγικό τομέα, δεν πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Το ότι αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις ψάχνουν ανθρώπους με δεξιότητες και δεν βρίσκουν, δεν πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Το ότι η τεχνητή νοημοσύνη επελάβουν ουσιαστικά στην αγορά εργασίας και δεν υπάρχουν νομοθετήματα αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Θέλω να πω λοιπόν, αυτά δεν έχουν κόστος. Αυτά είναι σχεδιασμός πολιτικής.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως. Καταρχάς υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Όταν είσαι ξανά στο Πανεπιστήμιο, ξέρεις την κατάληξη σε αυτές τις σχολές που είπατε.
17: Ναι,
0: αλλά σπουδάζει φιλόλογο. Θα πάρει το φιλόλογο γιατί.
17: Αυτό είναι λίγο μυρολατρικό.
0: Όχι, δεν είναι μυρολατρικό. Άμα, γιατί να σπουδάσει φιλόλογο, το ρωτάω εγώ. Ένα νέο, γιατί να πάω να σπουδάσει φιλόλογο, να κάνει τι.
1: Υπάρχουν και θέσεις ακόμη και, και σε πολύ σύγχρονες ειδικότητες μπορεί να δουλέψει ένας φιλόλογος, αλλά τα παιδιά δεν ενημερώνουν. Δίνει η αλήθεια.
17: Ακριβώς αυτό είναι που η κυρία
1: Νέα. Δηλαδή αυτό. Μπορεί ακόμη και στη διαφήμιση εργάζονται πάρα πολύ και πολλά πράγματα κάνουν.
17: Η νομική, γιατί να βγάλει δικηγόρο.
1: Ναι, δεν απαντάει. Και εμείς έχουμε πολλούς συναδέλφους που προέρχονται από τη νομική, αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω δεν υπάρχει κανένας επαγγελματικός προσανατολισμός και το λέω ως μαμά, γιατί είναι κάτι που βλέπω και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Τα παιδιά δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα.
17: Μα στην Ελλάδα, κυρία Νέγκα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός έρχεται μετά τις Πανελλήνιες. Ενώ θα έπρεπε να έχει καλλιεργηθεί ήδη από την πρώτη ηλικίου.
1: Τέλος πάντων. Από το γυμνάσιο, εγώ σας λέω. Πρώτη ηλικίου.
17: Πολιτικές λοιπόν. Ναι. Ακριβώς. Αυτές οι πολιτικές λοιπόν θα περίμενε κάποιος να τις ακούσει. Όπως ασχολείται και η Ευρώπη στα συστήματα αυτά. Όμως δεν παραμένουν τα μέτρα να είναι θετικά. Αναφίβολα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρούζο. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Καρούζος, εργατολόγος. Μίλησε εδώ στον Α989. Εγώ επιμένω ότι η μεσαία τάξη έμεινε εκτός. Αυτό
1: και
0: είναι,
1: πολλά πράγματα δεν είναι και σαφή αυτά που για τις επιχειρήσεις. Ποιος θεωρείται συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας?
0: Αυτός πληρώνει τις φόρες του κανονικά.
1: Δεν είναι όμως. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που πρέπει να γίνουν. Μπορεί συνεπής να είναι και κάποιος ο οποίος είναι σε μια ρύθμιση. Μπορεί συνεπής να είναι και κάποιος ο οποίος πληρώνει τους μισθούς την ώρα τους.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί όταν κάποιος είναι σε μια ρύθμιση και πληρώνει κανονικά τις δόσεις, δεν θεωρείται συνεπής.
1: Πρέπει να θεωρείται.
0: Δεν θεωρείται.
1: Εγώ το πιστεύω αυτό, έχεις δίκιο.
0: Δεν θεωρείται από το Υπουργείο Οικονομικών και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει ο κ. Πιερακάκης, όπως και άλλα ζητήματα.
1: Να υπάρχουν κάποιοι έτσι όροι για τη συνέπεια, γιατί είναι λογικό μια επιχείρηση να μπει σε μια ρύθμιση κάποια στιγμή. Δεν είναι κάτι ξένο. Ενώ ούτε περίεργο, είναι σχεδόν αδύνατο να είναι, ειδικά αν είναι πάρα πολλά χρόνια ανοιχτή, να είναι μονίμως δηλαδή πάρα πολύ εντάξει. Κάποια στιγμή κάτι θα ρυθμίσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει. Άμα είσαι εντάξει όμως στη ρύθμιση, είσαι εντάξει. Ναι. Πρέπει να.
1: Να ορίζεται αυτό. Με
0: όχι να ορίζεται, αλλά και να αντιμετωπίζεται αυτός ο συνεπής.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είχε μια τυχαία στη δουλειά του ανθρώπου, να πήγανε χάλια τα πράγματα, στη συνέχεια έκανε μια ρύθμιση, τα πάει καλά. Δώσ' του αέρα.
1: Ναι. Άμα δεν τα πάει καλά το στηρίζουμε, μην του δώσεις.
0: Δώσ' του αέρα.
1: Είναι και μερικοί που
0: μην είσαστε να πούμε σαν και τα λιμοντάγαρα που γράφα που πήγανε στη Θεσσαλονίκη.
1: Αχ, να σου πω, σε διαβάζω, εντάξει. Που έγραψε το καλύτερο που έχει γράψει ποτέ. Δεν θέλω να γράψει πολιτικά, μπορείς να γράψει κοινωνικό χιουμοριστικά.
0: Πολιτικό είναι αυτό.
1: Είναι πολιτικό.
0: Πολιτικό.
1: Είναι ένα άρθρο.
0: Ένα αντίπο, να σου πω γιατί πήρα αυτή την αφορμή.
1: Ναι. Να πω που μπορούν να το βρούνε. Μπείτε στο New Post. Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε με τον Τάκη Χατζή. Τον χωνεύετε, δεν τον χωνεύετε.
0: Δεν χωνεύουμε.
1: Μπείτε να διαβάσετε για τα λιμοντάγαρα στη ΔΕΘ. Θα γελάσετε πάρα πολύ με αυτό το άρθρο.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Είναι για τον τύπο ο οποίος ξεκινάει να πάει στη ΔΕΘ χωρίς να έχει δουλειά.
0: Μα το είδα αυτό από έναν άνθρωπο που ξέρω. Ο οποίος είναι Ελληνάτσα, δεν είναι. Δηλαδή, το ξέρω. Έχει κάνει δουλειές, έχει πέσει έξω, πήγε να πάει φυλακή, έφυγε στο εξωτερικό κυνηγημένος, γύρισε στην Ελλάδα, διορίστηκε σε μια υπηρεσία, ναι. Δεν θα πω πια.
1: Ναι, ναι.
0: Πηγαίνει στα γραφεία των ανωτέρων, βγάζει φωτογραφίες, πάει στα... Ναι, σαν το τραγούδι του Χατζή, πάει στις κηδείες και γελάει και στις... Πάει και κλαίει.
1: Φίλος του νεκρού.
0: Πρόκειται για έναν ο οποίος τύπος δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα στη ζωή του.
1: Ναι.
0: Και τον βλέπω λοιπόν σε φωτογραφίες στη Διευθύνση της Θεσσαλονίκης. Τρελαίνουμε. Και παθαίνω σοκ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και λέω τώρα πρέπει να αντιδράσω, ας πούμε. Δεν γίνεται. Σκεφτόμουν. Είναι από τα κείμενα λέει, που διαβάζει και θα ήθελε να το ζηλέψει, λέει ο Στέλιος Παπαδόπουλος.
1: Πραγματικά το ζηλέψαμε, ναι.
0: Ναι. Και τον βλέπω λοιπόν τον τύπο, ρε παιδιά, ο οποίος ας πούμε. Τον βλέπω εννοείται σε φωτογραφίες, αλλά και σε ένα βίντεο που ήταν. Βλέπω αυτό το γίδι, ας πούμε. Να, ναι, γιατί είναι γίδι αυτή, δεν είναι. Ναι, το βλέπω, έτσι τα ξέρω εγώ να τα λέω. Έτσι μεγάλωσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το βλέπω να γυρίζει και να χαιρετάει. Ήταν με υπουργό. Και αυτό θα σου λέει μετά. Συνάντησα παραδείγματο χάρη τον Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Τα είπαμε.
1: Ναι,
0: ξέρεις τώρα, είπαμε δύο-τρεις. Μου τα είπε όλα βέβαια, αλλά δεν μπορώ να πω και τίποτα.
1: Ο υπουργός δεν έχει ιδέα ποιον χαιρετάει. Τον χαιρετάει από ευγένεια.
0: Οι περισσότεροι ερήμοι. Δεν ξέρουν ποιον χαιρετάνε. Βγάζουν και selfie. Φωτογραφίες, χαμογελάνε εντωμεταξύ, ναι. Ψεύτικα.
1: Δεν μπορώ να πω τι μου είπε ο υπουργός.
0: Δεν χαμογελάνε. Εγώ τσακώνω με τους σκηνοθέτες και με τους φωτογράφους και μου λέει χαμογελάς. Γιατί δεν χαμογελάς, ρε μεγάλε. Τι είμαι, δηλαδή, κλόουν είμαι. Ηθοποιός που ψεύδεσε την άλλη φορά που, στο γύρισμα. Μου λέει ξανά το κάνουμε. Τι να ξανακάνουμε, ρε ηθοποιός σήμερα. Ρε πλάκα μας κάνετε. Χαμογέλα, λέει. Τσακώνουμε και με τη δίκη. Χαμογέλα μου. Γιατί να χαμογελάσω, παιδί μου, έγινε κάτι. Για να χαμογελάσεις, πρέπει να έχεις ένα ερέθισμα.
1: Ναι.
0: Τι να έχουμε σαν χάχαζα, βγαίνω στο φωτογράφο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, πες μου για τον τύπο που είναι εκεί.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Ειδικός Ποντικός!
18: Βραβείο Ειδικού Ποντικού.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, ναι, είναι αυτά που, ναι, που σου λέω. Τα έχω, ναι, ζήσει κιόλας. Ναι. Γιατί μου λέει ένας, δεν πήγε, περίμενα να πας, λέει, στην έκθεση, αλλά δεν πήγες. Δεν πάω τώρα.
1: Μα έχουν και απορία μερικοί, σου λέει, γιατί δεν θα πας. Και λέει, να κάνω τι.
0: Μα δεν έχω, εντάξει. Μπορούσα να είμαι, να έχω διαπίστευση και θα ρωτούσα.
1: Μα και αυτό όμως ο ρεπορτάζ. Είναι, ναι, είναι για συγκεκριμένους λόγους. Πάνε συγκεκριμένοι συνάδελφοι. Θέλω να μου πεις. Εντάξει,
0: δεν έχει νόημα για μας πια, γιατί όταν έχεις πάει 25 φορές, εντάξει, ναι, τώρα πάρε και κάποιοι άλλοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, μπορούσα να πάω.
1: Ναι.
0: Μπορούσα να πάω.
1: Βεβαίως.
0: Και να γυρίζω κι εγώ γύρω-γύρω.
1: Ναι. Να μην έχεις γυρίσει ακόμα, να μην έχεις επιστρέψει.
0: Όχι, ας σου λέω, έχω εδώ, γίνεται χαμός τώρα, δεν μπορώ να φυλαίδω, γιατί τώρα καταλαβαίνεις, να πούμε. Ναι. Χωρίς να καταλαβαίνεις, δεν έχει καμία σημασία.
1: Τίποτα.
0: Ναι, σαν το.
1: Λένε, έχω
0: το Σπίρτο, τον εφώναζα Κώστα Σπίρτο εγώ.
1: Ναι.
0: Σπίρτο, γιατί ήταν λεπτός με μεγάλο κεφάλι. Πώς είναι το Σπίρτο, που είναι λεπτό και έχει πάνω το αυτό. Και τον είχα βγάλει ο Σπίρτος.
1: Ναι.
0: Αυτός λοιπόν ο Σπίρτος ερχόταν στη Μεγάλη Βρετανία όλα τα χρόνια με το ίδιο σακάκι, ένα καρό, μια καρουδιά, ναι, της πλάκας, με γραβάτα λουλουδάτη,
1: ναι,
0: και πουκάμισο με σχεδιάκια. Φαντάζεσαι την εικόνα.
1: Πολύ,
0: παπούτσι.
1: Ναι,
0: πριμέ, ότι πώς,
1: ναι.
0: Ναι. Ο Κώστας, ο Σπίρτος.
1: Αυτή είναι η στολή, ας πούμε, του
0: Λιμποτάγαρου.
1: Ναι.
0: Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας. Καλημέρα. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Στην Αλφα.
2: Αλφα.
0: Το είπατε 6 φορές. Σιγά, δε.
2: Βέβαια, αργούν οι εκλογές, αλλά να το λέμε. Να το λέμε. Να το εμπεδένει ο κόσμος.
1: Πριν τις εκλογές, θα το λέει 12 ο κύριος Σιμόπουλος.
0: Έχει δίκιο, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο και προφανώς ενδιαφέρεται ο άνθρωπος να ξαναβγεί. Δεν είναι κακό αυτό, ούτως ή άλλως. Εμπλεκόμενος είναι σε αυτή την περιπέτεια. Που λέγεται πολιτική, έτσι είναι αυτά. Κύριε Σιμόπουλε, εντάξει, εκτός από τα καλά λόγια που θα πείτε για τον κύριο Μητσοτάκη, το ξέρω, το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Ας τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, τα είπε καλά για σας, τέλεια όλα. Πάμε τώρα σε κάτι που περιμένατε να ακούσετε και δεν το ακούσατε. Εγώ αυτό θέλω να μου απαντήσετε.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το ότι είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό γιατί το λέω. Σημαίνει ότι
0: εκπροσωπώ μέσα
2: στη Βουλή τον Πρωθυπουργό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχω.
0: Ναι.
2: Παρ' όλα αυτά θα έλεγα, ας πούμε, επειδή 40 χρόνια ήμουν επαγγελματίας, επιχειρηματίας, επαγγελματίας, μηχανικός, θα ακούω.
0: Να,
2: δεν είναι
0: εμείς αυτό που κάνουμε. Συγγνώμη, πρέπει να επισημάνω ότι έχετε εργαστεί. Δεν είστε του Σωλήνα.
2: 40 χρόνια.
0: 40 χρόνια, ναι. Okay. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα, λοιπόν, χωρίς παρεξήγηση και χωρίς
2: φιλοκτήρες. Ήμουν στα εγγένεια του Εμπορικού Συλλόγου χθες.
0: Κάτι που θέλατε να κάνει και δεν το έκανε αυτό.
2: Δεν χρειάζεται να πω εγώ τι ήθελα. Εγώ παίρνω τις αντιδράσεις από τους πολίτες.
1: Κάτι που θέλει η αγορά,
2: είναι
1: λοιπόν.
2: Είναι γεγονός ότι οι επαγγελματίες και η αγορά περίμεναν περισσότερα.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό είναι
2: από
0: αλήθεια.
2: Την άλλη όμως, μια απάντηση την οποία δίνω και σε αυτούς τους ανθρώπους, φίλους μου ή γνωστούς, είναι ότι τα γενικότερα μέτρα, παραδείγματος χάρη που αφορούν την οικογένεια ή το μέτρο που αφορά αυτό το γκουμπαρά για τη γέννηση του παιδιού, αφορά και αυτούς. Μπορεί να περίμεναν περισσότερα μέτρα όσον αφορά το επάγγελμά τους.
0: Και τις επιχειρήσεις, γιατί είναι...
2: Μπράβο,
0: καταλαβαίνετε.
2: Αλλά οτιδήποτε αφορά όμως την οικογένεια και γενικώς την οικονομία αφορά και αυτούς.
1: Κύριε Σιμόπουλε,
2: άρα λοιπόν,
1: συγγνώμη.
2: Μείωση φόρων,
1: ναι,
2: ο κουμπαράς, το τέλος επιδιδέματος, το 1/3 της μείωσης ουσιαστικά των τεκμηρίων συνολικά μπορεί να κάνει έναν οικονοποιητικό λογαριασμό.
1: Κύριε Σιμόπουλε, αυτό που λέτε για την οικογένεια, πράγματι βοηθάει αυτούς που θα κάνουν παιδιά ή που έχουν κάνει παιδιά και είναι 2 ετών. Δεν αφορά,
2: ναι,
1: ανθρώπους που έχουν ένα παιδάκι
2: αυτό
1: που είναι 3 ετών, 10 ετών ή 15
2: ναι,
1: ετών. Είναι πολύ συγκεκριμένη
0: μέτρα,
1: η κατηγορία.
2: Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ληφθεί για την οικογένεια. Κάποια μέτρα που ελήφθησαν και τώρα που αφορούν την οικογένεια πέρα από αυτό το κουμπαρά που αφορά και τους ίδιους. Θέλω να πω ότι ένας μικρομεσαίος επαγγελματίας μπορεί μέσα από αυτά τα μέτρα να έχει δει μία ελάφρυνση 2, 3 ή 4.000 το χρόνο. Περίμεναν περισσότερα. Δεν αρνούμε να πω ότι η αγορά και οι επαγγελματίες περίμεναν περισσότερα. Περίμεναν, παραδείγματος χάρη, πιο μεσαία, πιο γενναία μείωση της προκαταβολής, η οποία δεν ήρθε. Άρα, ναι, άρα λοιπόν, ας δούμε οι αποφάσεις έτσι η κυβέρνηση, γιατί βλέπει όλες τις κοινωνικές ομάδες και τις κοινωνικές τάξεις και έδρασε έτσι.
1: Επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
2: Κάθε Μάρτιο παίρνουμε μέτρα κι άλλα.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν αυτό το διάστημα, το οποίο είναι μικρό, αλλά όχι και τόσο μικρό, υπάρχει περίπτωση να δούμε διορθώσεις ή να δούμε πράγματα που περιμένει η αγορά και δεν ήρθαν.
2: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο, και βέβαια κατηγορούν γι' αυτό την κυβέρνηση, αλλά δεν παίρνουν υπόψη ότι ο προϋπολογισμός, το πώς πάει ο προϋπολογισμός ενός έτους, περίπου στο τέλος Μαρτίου της επόμενης χρονιάς το ξέρουμε. Άρα λοιπόν εγώ περιμένω ότι θα έχουμε, όπως έγινε και πέρσι και πρόπερσι, και άλλα μέτρα το Μάρτιο. Θα επιθυμούσα αυτά τα μέτρα να έχουν να κάνουν με τους ελεύθερους επαγγελματίες και την αγορά.
0: Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Ευχόμαστε.
2: Καλημέρα.
0: Ευχόμαστε τα καλύτερα και να επανεκλεγείτε, γιατί όχι.
2: Ευχαριστώ.
0: Το λέω επειδή έχετε δουλέψει γι' αυτό.
2: 40 χρόνια.
0: Σε άλλους δεν το λέω, γιατί είναι λιμωτάκα. Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, τι θες, Τάση?
1: Απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός σε αυτούς που είπαν ότι δεν έδωσε πολλά. Δεν ξέρω αν το έχουμε το απόσπασμα.
0: Δεν πιάνονται αυτά.
1: Είπε αυτά μπορώ.
0: Μωρέ, το είπε το αυτά μπορώ, αλλά δεν, τι έκανε. Είχε αυτά τα λεφτά να δώσει.
1: Ναι.
0: Τα μοίρασε σε συγκεκριμένες κατηγορίες, σου είπα.
1: Ναι, πήγε να διορθώσει αδικίες.
0: Εντάξει, υπάρχει μια αδικία τεράστια που λέγονται
1: συνταξιούχοι. Είναι το,
0: έχω πλακωθεί στο διάλειμμα εκπομπής μου στην τηλεόραση με τον Κερίδη, ο οποίος το παραδέχεται, και γίναμε μαλλιά κουβάρια, πήγε να μας πιάσει το 100. Διότι ο συνταξιούχος, ο κανονικός συνταξιούχος, δεν λέω για μερικούς που δεν έχουν πληρώσει τίποτα και μπήκανε στα προγράμματα, έχει πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του. Δηλαδή ο συνταξιούχος αυτό που παίρνει το έχει πληρώσει.
1: Με αίμα, την μαλλιά της κεφαλής.
0: Δεν του το χαρίζει κανένας. Δηλαδή όταν άλλος ήταν 500 χρόνια οικοδόμος, ήταν πάνω στην οικοδομή και πήρε 5 δεκάδες. Δεν πήρε 5 δεκάδες να ζήσει. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται να πάρουν αυτό που πληρώσανε, γιατί πληρώσανε. Κάτι άλλοι που δεν έχουν πληρώσει τίποτα, εντάξει, είναι διαφορετικό.
1: Και υπολόγισε ότι έτσι θα ζήσει, έτσι θα πληρώσει το δανειό του, έτσι θα στηρίξει την οικογένειά του, γιατί στην Ελλάδα πολλές φορές ο συνταξιούχος στηρίζει και τους υπόλοιπους. Ότι θα είναι αυτόνομος επίσης και ότι δεν θα χρειάζεται κανέναν και θα ζήσει αξιοπρεπώς μέχρι το τέλος της ζωής του. Ξέρεις πώς χάσαν την αξιοπρέπειά τους? Την αξιοπρέπεια δεν τη χάνεις ποτέ, αλλά θέλω να πω ότι πώς χάσαν την αυτονομία τους και την ανεξαρτησία τους οι συνταξιούχοι.
0: Μου στέλνουν μηνύματα με τριφύλια. Κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ 3-1 χθες. Ήταν πολύ καλός Παναθηναϊκός και ο Τετέ πάρα πολύ καλός παιχτάρα. Έχει πάρει και τον άλλον τώρα που θα παίξει. Το ΧΑΦ. Ναι, πώς το λένε.
3: Έπαιξε.
0: Δεν το είδα το παιχνίδι εγώ. Έπαιξε.
3: Μπήκε στο 60.
0: Καλός. Δεν είναι ακόμα.
3: Είναι
0: καλός παίκτης. Ναι. Λένε γιατί τον είχε και το ξαναγόρασε. Δεν τον είχε. Ήτανε δανεικός. Δεν ήταν δηλαδή παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα.
1: Έχουμε new entry στην Ελλάς. Βλέπω τώρα μια την κυρία Κυβέλη Μάρδα.
0: Η Μάρδα.
1: Δεν έχω.
0: Μάρδα.
1: Μάρδα.
0: Ποιος είναι ο Δημήτρης Μάρδα? Α, του φτάσει στη Θεσσαλονίκη, κοινού εκεί.
1: Ναι.
0: Α, κοινού είναι.
1: Την κυρία Κουφονικολάκου είχα καιρό να δω.
0: Όχι, βγαίνει.
1: Α, εκτός. Εντάξει.
0: Βγαίνει. Μαλλί και τα λοιπά. Βγαίνει, ναι. Σαββατοκύριακο βγαίνει αυτή. Είναι βάρδια.
1: Εντάξει. Μουσική γυναίκα έχει πάει και
0: δεν. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει οικογενειοκρατία. Μην τα λέτε αυτά. Μην τα λέτε.
1: Καλά, δεν φταίει ένας άνθρωπος τώρα αν έχει.
0: Όχι, να μην το λένε. Εγώ δεν λέω ότι φταίει κανένας. Έτσι. Ναι, να μην το λένε. Να μην λένε. Κάνουν τσιμπουδιά σε αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, λέει, με την κατάργηση εισφοράς 6% για περίθαλψη ψηφιακούρικες, τι γίνεται? Είχαν πει ότι θα καταργηθεί και είναι εντελώς παράλογο, αφού δεν έχει ανταποδοτικότητα. Άκουσε να δεις, θα το δούμε αυτό, σου είπα, και εγώ περιμένω με πολύ μεγάλη υπομονή να δω τι θα πει ο Πιερακάκης. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Γιατί εκεί θα εξειδικευτούν τα μέτρα και...
1: Θα καταλάβουμε. Δεν είναι πολύ σαφή ορισμένα πράγματα μέχρι στιγμής.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είχε πάει και στο ΆΚΑ ο Τσίπρας.
1: Ναι, ναι, ναι, είχε πάει με την κυρία.
0: Έχω πει μην πηγαίνει στο ΆΚΑ. Λοιπόν,
1: γιατί
0: δεν θέλω, έχω πάρει και διαρκείας τώρα. Να πηγαίνω κι εγώ.
1: Τι, δεν φέρνει ούρη στην ομάδα.
0: Δεν ξέρω, εγώ φέρνω πάντως.
4: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989. Είναι πολλά που έχει να πει κανείς. Λέγαμε για αυτούς λοιπόν τους τυχάλπας που γυρίζουν εδώ θεκήθε.
1: Ναι.
0: Στις διάφορες, είναι σαν για αυτούς που λέω καμιά φορά που είναι στα Υπουργεία. Στα Υπουργεία είναι αυτοί οι περιβόητοι μετακλητοί, μαζεύονται διάφοροι, τους παίρνουν και λέει, έκανε μελέτη, που λέγει προηγουμένως για ποιο θέμα έκανε μελέτη, για κάτι ο Πρωθυπουργός, που δεν χρειάζεται να κάνεις μελέτη.
1: Όχι, δεν το επικαλέστηκε μια μελέτη, νομίζω που υπάρχει ήδη, δεν την έχει.
0: Δεν την έκανε αυτό.
1: Είναι επιστημονική γνώση δηλαδή, ότι το ΦΠΑ δεν φτάνει στον. Η μείωσή του δεν φτάνει στον καταναλωτή.
0: Αυτό δεν είναι επιστημονική γνώση, είναι μπινιά, να πούμε, λέγεται αυτό. Μπινιά λέγεται. Η οποία τη βάζουν για να πούνε ότι άστορα μεγάλα δεν γίνεται. Άκουσε. Εγώ θα πω κάτι άλλο.
1: Ναι, δεν υπάρχει όμως ενδιάμεσα ο καταστηματάρχης, ο ιδιοκτήτης.
0: Υπάρχει. Θα σου πω το εξής.
1: Δεν πόσο μου τη δίνει εμένα,
0: πόσο είναι το ΦΠΑ στα αναψυχτικά?
1: Α, δεν το ξέρω. Να το κοιτάξω.
0: Βρέσε πόσο είναι το ΦΠΑ στα αναψυχτικά. Βρέσε πόσο είναι το ΦΠΑ στους καφέδες. Γιατί? Γιατί? Βεβαίως είναι και οι ορισμένοι καταστηματάρχες. Τώρα, ας πούμε, σας έχω πει και στο παρελθόν τι 13% είναι στα αναψυχτικά. Βάλτε το και στους καφέδες 13, στέλιο, δεν ξέρω.
1: Επιτόπια κατανάλωση τραπέζι βλέπω 24. Πακέτο take away delivery στο χέρι 13.
0: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να μου λες εμένα τώρα στο αεροδρόμιο της Πάρου.
1: Α, καλά.
0: Το οποίο είναι δραματική η περίπτωση. Δηλαδή φτιάξανε το αεροδρόμιο, το μεγαλώσανε και αφήσανε ένα χώρο για να είναι επιβάτες. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε όσοι δεν έχετε πάει. Μιλάμε για ξεφτύλα δηλαδή. Και πας να πάρεις έναν καφέ και δηλαδή θες δάνειο να πούμε. Ναι, ναι. Εντάξει, πώς θα γίνει. Δηλαδή. Μου λέγανε τα γόνια μου, πάρε μου και αυτό, παρά δεν κάνει. Λέει, εδώ είναι οι ζέστες, λέει, και έχουν χαλάσει τους, έλεγα. Δεν είναι καλά αυτά τα πράγματα, μην πάρετε.
1: Τα καημένα.
0: Ναι. Τι είναι. Τι έπαιρνε ένα κουτάκι αυτό και σου λέγε 12 ευρώ. Τι 12 ευρώ λέγει, Λάτσα, αφού το στο σούπερ μάρκετ έχει 4. 12 είναι αεροδρόμιο, σου λέει. Και επειδή είναι αεροδρόμιο, πρέπει να μου πάρεις, να με ξυρίσεις.
1: Είναι επειδή ξέρεις, σου λέει, θα γκανιάξεις. Τι θα κάνει, δεν θα πάρει από μένα. Θα
0: όχι,
1: πάρει
0: δεν
1: από μένα. Γκανιά. Θα έχει καθυστέρηση η πτήση, θα αναγκαστεί να πάρει ένα αναψυκτικό.
0: Ναι, εντάξει, μπας περιπτώσει. Τώρα υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ανταλλάξει και αυτό.
1: Και ένα από αυτά που υπόθηκαν για το ΦΠΑ, ναι, είναι ότι αν μειώσεις το ΦΠΑ, το μειώνεις και το ΦΠΑ που πληρώνουν και οι τουρίστες, ας πούμε. Έχουμε την απάντηση για το ΦΠΑ, τέλεια.
10: Από το 2027 επεκτείνουμε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ακόμα 131 οικισμούς, ώστε να φτάσει συνολικά τον αριθμό των 12.855 οικισμών. Ο συγκεκριμένος φόρος πάβει να επιβαρύνει 650.000 ιδιοκτήτες για να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια.
1: ΦΠΑ ήταν αυτό.
0: Ναι, όχι, ήταν το ΕΝΦΙΑ. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Ναι, και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Δεν ξέρω αν είπε για το ΦΠΑ τίποτα, για το έχουμε εμείς εδώ. Αλλά...
1: είπε ότι δεν περνάει στον καταναλωτή, ναι, γιατί αν το μειώσουμε, θα μειώσουμε και το ΦΠΑ που πληρώνουν οι τουρίστες, ας πούμε, για παράδειγμα. Το θέλουμε, ναι, αυτό.
0: Και τι έγινε, γιατί δεν το θέλουμε.
1: Όχι, θέλουμε να περνάει ο τουρίστας, να πληρώνει ΦΠΑ. Έλα, μου, να πηγαίνει αυτό στην οικονομία. Εντάξει. Ο πλούσιος να πληρώνει ΦΠΑ. Οπότε αν είναι τον λεστοφόρο.
0: Δηλαδή,
1: σου εξηγώ
0: με
1: τώρα.
0: Με το έψιλον.
1: Όχι, δεν θα πηγαίνεις με ταυτότητα. Επειδή δεν μπορείς να πας με ταυτότητα. Σου λέει,
0: έλα,
1: ότι ο τουρισμός να πληρώσει ΦΠΑ. Ο εύπορος να πληρώσει ΦΠΑ. Και αν είναι, εγώ σου λέει, θα ενισχύσω το φτωχό. Καταλαβαίνεις. Σου εξηγώ τώρα, σου εξηγώ.
0: Εντάξει, όχι, δεν μου το εξηγείς καλά, δεν μου αρέσει η εξήγησή σου.
1: Δεν είναι
0: δηλαδή,
1: δική
0: για να
1: μου
0: πληρώσει
1: εξήγηση.
0: Ο τουρίστας, αντί πιω το ποτήρι, το γάλα κρύο εγώ.
1: Και
0: δηλαδή,
1: θα σε ενισχύσει εσένα.
0: Έλα, ρε, χρυσή μου γυναίκα.
1: Θα σε ενισχύσει, μη σε νοιάζει.
0: Τι θα με ενισχύσει, με έχει ενισχύσει, δεν βλέπεις από την ενίσχυση. Προσπαθούμε να βρούμε για νυχτερινή δουλειά, να πούμε για να τη βγάλουμε. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Έχεις νυχτερινή δουλειά, τι εννοείς?
0: Έχω μετά τις 10.30. Από σήμερα.
1: Σήμερα,
0: ναι,
1: αρχίζει η νυχτερινή του δουλειά.
0: 8.30 ώρα στο Mega News και στο
1: Άντρε. Γιατί το βγάζει νυχτερινή βάρδια?
0: Κάνε
1: μια εκπομπή που να λέγεται νυχτερινή βάρδια.
0: Ναι, όχι, θα κάνω. Έχω βρει μια άλλη δουλειά.
1: Για πες.
0: Είχτε τσεκαδόρος εκεί σε κέντρο διασκέδασης. Τσεκάρω τους λογαριασμούς. Τσεκαδόρος. Τσεκάρεις σε κάποιος το ταμείο και σου λέει τρία μπουκάλια εκεί. Μπαπ, τσεκάρεις ένα αυτό. Και όποιος κλέψει τον άλλον. Ναι. Ναι. Έτσι γίνεται εκεί πέρα. Δεν υπάρχει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα η δουλειά, ο κόσμος πάει για δεύτερη δουλειά και για τρίτη μερικές φορές ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μου λένε τώρα για το δημογραφικό. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι. Τώρα στο δημογραφικό δεν θέλω να πω καμιά βαριά κουβέντα. Δηλαδή, θα του πει το άλλο μου, ξέρεις, αυτό σε αυτά.
1: Για σου λέει, τι είναι αυτό αυτά, αφού έχω, ναι, θέματα. Ναι, ναι, άφηνε, ναι, τώρα.
0: Και μετά είναι και το άλλο, το οποίο το αγνοούμε. Οι γυναίκες πλέον, ναι, δεν είναι στο σπίτι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Και σωστά δεν είναι στο σπίτι.
1: Μα δεν βγαίνει να είσαι. Και πολλές που ήταν. Αναγκάστηκαν να βγουν στη δουλειά και τους λέει,
0: όχι, η γυναίκα πλέον είναι σε διαφορετική φάση στην κοινωνία. Είναι όπως ήταν. Η γυναίκα θα βγει να δουλέψει, κοιτάει την καριέρα της, έχει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο πλέον.
1: Είναι και πολλές οι
0: οικογένειες. Να έχει τρία και τέσσερα παιδιά.
1: Που η γυναίκα βγάζει περισσότερα λεφτά από τον άντρα. Άστο τώρα. Αυτό, ναι, υπάρχει και αυτό.
0: Υπάρχει και αυτό. Ναι. Δεν είναι κακό. Δεν
1: καθόλου. Εγώ ξέρεις τι, βλέπω γυναίκες πολύτεκνες. Που εγώ νομίζω ότι από το δεύτερο, τρίτο παιδί και μετά δεν μπορείς να είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα φέρεις βόλτα και να εργάζεσαι. Πολλές το καταφέρουν, μπράβο. Εγώ θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Υπάρχουν λοιπόν γυναίκες πολύτεκνες που σου λέει, πρέπει παρόλα αυτά να επιστρέψω στη δουλειά γιατί δεν βγαίνει η οικογένεια. Ναι. Εκεί να δεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πού να τα αφήσουν.
0: Υπάρχουν ζητήματα. Έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες το κράτος, όχι τώρα και επί ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα με κάποια νηπιαγωγία, κάποιους παιδικούς σταθμούς, κάπως να βολεύεται η κατάσταση. Αλλά είναι ακριβώς όπως το λέω, Αφινάιδα. Κάπως να βολεύεται η κατάσταση.
1: Κάπως να βολεύεται.
0: Δεν είναι λύση.
1: Σε λίγες μέρες.
0: Κάπως να βολεύεται δεν είναι λύση.
1: Να σου πω, συμβαίνουν περίεργα πράγματα στην Ελλάδα. Σε λίγες μέρες θα έχουν αγιασμό τα σχολεία, έτσι. Ωραία, μία εργαζόμενη μητέρα λοιπόν θα πρέπει να το πάει, να περιμένει, γιατί δεν τον αγιασμό σου λέει πάρτο. Κάτσε, δεν είναι έτσι. Γιατί να μην είναι μία κανονική μέρα στο σχολείο.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει και το καλοκαίρι να υπάρχουν.
1: Υπάρχουν. Υπάρχουν και οι Δήμοι έχουν κάποιες λύσεις.
0: Αλλά είναι ελάχιστες.
1: Ο σκοπός είναι να μην είναι πάρκινγκ παιδιών. Έτσι. Εντάξει, να είναι λίγο τα πράγματα. Όμως εγώ δεν καταλαβαίνω ότι το ελληνικό σχολείο δεν έχει εκλογικεύσει ακόμη το πρόγραμμά του. Και κάτι ώρες περίεργες μεσημεριανές έχεις κάτι παιδιά που βολοδέρνουν, κάτι παιδιά που σου λέει έλα να το πάρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο κάποια πράγματα να είναι λογικά, έτσι.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, προσπαθούν μερικοί να συγκρίνουν τις ευρωπαϊκές χώρες. Κάθε χώρα, ξέρετε, έχει τα δικά της δεδομένα, το δικό της τρόπο ζωής. Μην προσπαθείτε να τα συγκρίνετε αυτά. Δεν είναι σωστό. Η Ελλάδα είναι διαφορετική. Ας πούμε, μου λένε ας πούμε για τη Γαλλία. Θα σου πω το εξής. Στις ευρωπαϊκές χώρες, στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, τα παιδιά όταν πάνε 18 χρονών, γεια σας.
1: Μπορεί και να
0: τον πάρει τηλέφωνο τον πατέρα του ή την μάνα του, μπορεί και τα λοιπά. Όμως στην Ελλάδα δεν είναι έτσι. Στην Ελλάδα μέχρι και 50 χρονών μαζί ο γονιός ενδιαφέρεται που ήσουνα, έβαλε ζακέτα, κατάλαβες, δεν γίνεται, έχει λεφτά το παιδί. Δεν είναι το ίδιο. Είναι διαφορετική οικογένεια στην Ελλάδα. Δεν είναι όπως
1: σε όλη τη Μεσόγειο είναι έτσι, δεν είναι έτσι στην Ιταλία.
0: Εντάξει, και στην Ιταλία στο νότο περισσότερο. Ναι. Στο βορρά δεν είναι έτσι. Στο βορρά είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά όμως γενικότερα είναι. Πώς να το πει κανείς, η ελληνική οικογένεια είναι.
1: Υπάρχει η πλευρά που αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και σωστό και απορρέει και από τη φτώχεια, ότι όταν ένας λαός είναι φτωχός, η οικογένεια είναι ένα όστρακο που προστατεύει τα μέλη της. Υπάρχει όμως και η κακή εκδοχή αυτού του πράγματος που δεν καταφέρνουμε να έχουμε ενήλικες οι οποίοι είναι όριμοι καταναλωτές. Όριμοι γενικότερα επαγγελματίες, είναι ο άλλος και οι τρία πουλάκια κάθονται γιατί το μεσημέρι πάει και τρώει στη μωμό του.
0: Ναι, στη
1: μωμό.
0: Ο Νίκος. Κάθε μεσημέρι πάει στη μητέρα και τρώει.
1: Ποιος Νίκος?
0: Ο Νίκος μας εδώ. Παναγιωτό. Νικόλα μου, θα το πω γιατί.
1: Εντάξει, άμα είναι μόνο φαγητό, άμα γυρεύει και καλά.
0: Δεν δουλεύει.
1: Το θέμα είναι να μαγειρεύει καλύτερα εσύ από τη μαμά σου. Εκεί να δει και έρθει η μαμά για φαγητό.
0: Αυτά έλεγα πως δεν είναι κατάλαβες. Λοιπόν, έχουμε ένα τραγούδι, γιατί πρέπει να βάλουμε και ένα τραγούδι. Πέρασε μια ολόκληρη ώρα, δεν ακούσατε.
1: Έβαλες το καλύτερο.
0: Πέθανε αυτή. Μεγάλη τραγουδίστρια πέθανε. Βάλλον πέθανε.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ, θα μας πει το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από την Ιερά Μονή Δαφνίου μέχρι τη λίμνη Κομουνδούρου, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Περιφερειακή Αιγάλεω μέχρι Κόμβο Κύμης ανατμήματα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης και στην έξοδο Γιαλαμίνα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να εξειδικεύσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι αλήθεια ότι οι επαγγελματίες και η αγορά περίμεναν περισσότερα, παραδέχτηκε μιλώντας στον Alfa Radio 989 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλος, σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ωστόσο ότι τα γενικότερα μέτρα, όπως αυτά που αφορούν τις οικογένειες, μπορεί να αφορούν και τους επαγγελματίες, εκτιμώντας ότι συνολικά μπορούν να δουν μία ελάφρυνση από 2 έως 3.000 ευρώ τον χρόνο. Ο κ. Σιμόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων τον Μάρτιο, ανάλογα με την πορεία του προϋπολογισμού. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βελίδιο, χαρακτηρίζοντας αναγκαία την αυτοδυναμία για την πορεία της χώρας. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τα σημερινά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά σε άλλα κόμματα που με συνεδριακές αποφάσεις το έχουν αποκλείσει, ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας εχμές για τη στάση του Πασόκ. Ο κ. Μητσοτάκης καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα εξαπάτηση των πολιτών αναφορικά με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε, υποστηρίζοντας ότι το rebranding πήγε τζάμπα. Ερωτηθεί σχετικά, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του, είπε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι ο κ. Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης, έκανε λόγο το Πασόκ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτή μόνο ο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε λόγο η Ελλάς. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς σημείωσε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, υπογραμμίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας. 35χρονος τραυματίστηκε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου στα Πατήσια, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα τον πυροβόλησαν στο πόδι και στη συνέχεια διέφυγαν. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο της επίθεσης οι αρχές εντόπισαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Ιστορική νίκη στις κρατηδιακές εκλογές κατέγραψε το ακροδεξίο κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία-Άνχαλτ, υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό της σε σχέση με το 2021 και αφήνοντας πολύ πίσω τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Τα τελευταία αποτελέσματα δίνουν στο AfD 44%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση περιορίζεται στο 17%. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η σημερινή διαδικασία περιλαμβάνει τους ισχυρισμούς των συνηγόρων υπεράσπισης των 36 κατηγορουμένων και την ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Σε εξέλιξη για 8η ημέρα, η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 3 ελικόπτερα, 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40. Στον διεθνή χώρο και πάλι, νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας πως η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαδοχικές του αναρτήσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί, ενώ με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει τον εαυτό του να καταστρέφει το Ιράν. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα χθεσινά αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Οφή και Φυσιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Στις 18:00 το απόγευμα σήμερα η αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
6: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa. Γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 10 και στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σας εύχομαι.
0: Νομίζω ότι είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να σας ρωτήσουμε, γιατί είστε και σχετικός. Θα ήθελα την παρατήρησή σας για αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε στη Γερμανία.
1: Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε και καθημερινά στις αίθουσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Ολομέλεια, και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου πριν από 2 χρόνια ως Ευρωβουλευτής, είχα να αντιπαρατεθώ με νοοτροπίες και λογικές οι οποίες μας γυρνάνε πίσω στο Μεσοπόλεμο, πολλές δεκαετίες πίσω. Άνθρωποι που προφανώς δεν γνωρίζουν από δημοκρατικές διαδικασίες και με την προβιά του δημοκρατικού λόγου προσπαθούν να αλώσουν τη δημοκρατία. Διότι, κακά τα ψέματα, σήμερα ο φασισμός έρχεται με έναν λίγο πιο εξυγχρονισμένο τρόπο και λόγο. Αλλά είναι το ίδιο και ακόμη πιο επικίνδυνος από το φασισμό και τον ναζισμό που γνώρισε η ανθρωπότητα κάποιες πρόσφατες εποχές, όχι πολλές, πολύ παλιές.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τις δημοκρατικές δυνάμεις να τον αντιπαλέψουν και να πείσουν την κοινωνία ότι η λύση στα προβλήματά τους δεν είναι η μυσαλλοδοξία, ούτε προφανώς ο φασισμός, αλλά κάποια άλλη συνταγή. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν και ευθύνες για το φαινόμενο στη Γερμανία. Είναι οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν και απέτυχαν να δώσουν λύσεις στα μεγάλα και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή αυτή η χώρα, την αποβιομηχάνηση.
2: Όχι, το βασικό είναι στις χώρες αυτές το μεταναστευτικό, είναι από τους βασικούς παράγοντες που φτάσαμε εκεί.
1: Κύριε Χατζή, θα συμφωνήσω απόλυτα. Και αυτό παντρεύεται με πολλά άλλα. Δηλαδή,
2: με πολλά και στις θέσεις εργασίας και παντού.
1: Ακριβώς. Και εκεί λοιπόν πρέπει να εστιαστούμε, κατά τη γνώμη μου, από εδώ και μπρος, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις, με ρεαλισμό, αλλά και με σεβασμό σε βασικές αρχές, βασικές κατακτήσεις της ανθρωπότητας. Έτσι. Νομίζω ότι το μεταναστευτικό πρέπει να συνδυάζει και το ρεαλισμό και τον ανθρωπισμό.
2: Ναι, καλά, εντάξει, οι ισορροπίες είναι δύσκολες. Πάω να ρωτήσω το εξής. Η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προφανώς το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση, ξέρουμε τι λέει, δεν συμφωνείτε με τίποτα, εντάξει, λογικό είναι αυτό, είστε μια δύναμη αντιπολίτευσης. Εγώ θέλω να μου πείτε, δεν συμφωνείτε με τίποτα, ένα που μπορεί να συμφωνήσει σε αυτά που είπε υπάρχει?
1: Ναι, δεν είναι ότι δεν συμφωνούμε με τίποτα. Θεωρούμε ότι αυτά που ανακοινώθηκαν είναι λιτά και είναι και προσχηματιστά.
2: Σύμφωνα. Όχι, λέω ένα, αυτό το κατάλαβα. Το ξέρω θα πείτε, αλλά θέλω να μου πείτε από αυτά που είπε, υπάρχει ένα σημείο που να πεις, ρε παιδί μου, αυτό είναι σωστό?
1: Ναι, για παράδειγμα, η πρόταση για το Μπουμπαρά για τα παιδιά ήταν πρόταση που έγινε προεξαιτίας από την Αίμνηστη Φόβη Γεννήματά. Είναι κάτι, έτσι, προσέξτε, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το καλωσορίσουμε. Προφανώς ως μέτρο το οποίο το είχαμε προτείνει εμείς, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η Αίμνηστη Φόβη Γεννήματά προεξαιτίας. Αυτή τη στιγμή όμως έρχεται σαν μια φωτοβολίδα για να συμπληρώσει μια σειρά μέτρων που έχουν γίνει εκ του προχείρου, για παράδειγμα.
2: Θα ρωτήσω συγκεκριμένα. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας απέναντι στην Δημοκρατία. Λέτε ότι, παραδείγματος χάρη, ότι ο κύριος Τσίπρας αντιγράφει μέρος του προγράμματός σας. Το λέτε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς λέμε ότι πολλά από αυτά τα οποία προτείνει η Ελλάς
2: είναι και πράγματα, δεν είναι και
1: αλλά
2: το ερώτημα.
1: Με μια διαφορά, αν μου επιτρέπετε, αγαπητέ κύριε Χατζή, ότι αυτά τα οποία επαναλαμβάνει, και χαιρόμαστε που τα επαναλαμβάνει η Ελλάς, είναι εξαιρετικά ελιποβαρή. Να σας φέρω ένα παράδειγμα.
2: Όχι, δεν θέλω να μπω στην κριτική.
1: Ήρθε η Ελλάς και είπε, παιδιά, και εμείς 120 δόσεις. Εμείς όμως έχουμε εξηγήσει 120 δόσεις στο ιδιωτικό χρέος, πώς ακριβώς.
2: Το κατάλαβα. Εντάξει. Εγώ το ερώτημά μου δεν είναι εκεί. Η ουσία είναι αλλού. Επίσης, έχει πολλές φορές πει ο εκπρόσωπός σας ότι αυτό το μέτρο, όπως είπατε και εσείς τώρα, το είχε προτείνει η κυρία Γεννηματά και άλλα πολλά μέτρα που συμφωνεί.

0: Ή το Πασόκ με την κυβέρνηση στα μέτρα ενώ συμφωνεί.
1: Ναι.
0: Το είχαμε πει εμείς, ας πούμε, και τα λοιπά. Από τη μία μεριά, προσέχτε, ισχυρίζεστε ότι σας αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας. Από την άλλη μεριά λέτε πολλά που κάνει η Νέα Δημοκρατία τα έχετε πει εσείς. Εσείς σε λίγο δεν θα είστε κόμμα, θα είστε σύμβουλοι των κομμάτων εξουσίας.
2: Όχι ακριβώς. Εμείς είμαστε το Πασόκ. Να τα πάρω από την αρχή.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Έχει χιούμορ ο κ. Φαραντούς.
2: Να τα πάρω από την αρχή. Θα προσάρμοζα λιγάκι αυτό που λέει ο κ. Χατζής. Το Πασόκ είναι δεξαμενή τελεχών διαχρονικά.
0: Αλλά αυτό είναι ένα άλλο συζήτηση.
2: Τώρα πάμε να δούμε. Άλλο δεξαμενή τελεχών και άλλο σύμβουλοι κυβερνήσεων. Εμείς έχουμε πρόγραμμα το οποίο έχει 150 σελίδες, είναι ανιρτημένο, είναι τεκμηριωμένο και είναι και παρουσιασμένο δημόσια. Προσέξτε, αυτή είναι η βασική μας διαφορά και αυτό είναι και το μεγάλο ατού του Πασόκ και γι' αυτό και εγώ υποστηρίζω με θέρμη το πρόγραμμα του Πασόκ και μπορώ να το υποστηρίξω και δημόσια και ιδιωτικά και στην εκπομπή σας. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, υπό το βάρος της κόπωσης, έρχεται και πετάει μερικές φωτοβολίδες, οι οποίες όμως είναι μελλοντικές και αβέβαιες. Για παράδειγμα, αγροτικός κόσμος. Δεν είπε απολύτως τίποτα. Εδώ και δύο χρόνια.
0: Ειδικά για τον αγροτικό κόσμο είπε, για τους συνταξιούχους είπε και τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτούς τρεις κάλυψε ο Πρωθυπουργός.
2: Για τον αγροτικό κόσμο εγώ δεν θυμάμαι τίποτα να είπε. Είπε ότι θα δούμε αποσημειώσεις για τον αφόδη πυρετό και θα ζητήσουμε χρήματα. Δεν είπε τίποτα.
0: Μη είπε για το πετρέλαιο, είπε για τα δάνεια. Πώς δεν είπε. Όχι, δεν έχετε δίκιο.
2: Για τον αγροτικό κόσμο είπε φοροαπαλλαγές στους τρίτεκλους αγρότες. Φέξε μου και γλίστρισα, κύριε Χατζή.
0: Όχι, δεν είπε αυτό. Για να ακούσουμε τι είπε. Μισό λεπτό να τα ακούσουμε. Ένα, γιατί αυτά έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Το 3. Μητσοτάκης φόρος αγρότης. Για να δούμε τι λέει σε αυτό και να το σχολιάσετε βεβαίως.
3: Το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν το τρόπο με τον οποίο και θα αυξηθούν και θα στηριχθούν οι επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα εξυγχρονιστεί η παραγωγή και πάνω απ' όλα πόσο μπορούν να ελαφρυνθούν όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες, στην κοινοτροφία, κρατώντας στα χωριά τους νέους ανθρώπους. Κατέγραψα αυτούς τους προβληματισμούς και σήμερα η κυβέρνηση απαντά. Πώς μηδενίζοντας αμέσως το φόρο τους κατεπάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Ένας αγρότης με εισόδημα 30.000 ευρώ, μιλάμε για αγρότες επιτυχημένους με μεγάλη δραστηριότητα, θα πλήρωνε με την υφιστάμενη κλίμακα φόρο 5.083 ευρώ. Στο εξής, αυτός ο αγρότης θα πληρώνει λιγότερο από τα μισά. 2.183 ευρώ για την ακρίβεια, θα έχει δηλαδή όφελος 2.900 ευρώ το χρόνο. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι σοβαρές φοροελαφρύνσεις, γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Με συγχωρείτε, γιατί είναι μαζί μας ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Είναι το 70% των αγροτών αυτού.
4: Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας μέρα. Τα βασικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου αυτή τη στιγμή είναι πρώτον το ενεργειακό του κόστος και δεύτερον η καταστροφή που έχει υποστεί από τις παλινοδίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις ζωονόσους και από άλλα προβλήματα εγγενείς στο κτηνοτροφικό τομέα που δεν τα έχει πιάσει καθόλου η κυβέρνηση. Θα φτιάξουμε μηχανισμό για ζωονόσους. Θα ζητήσουμε πρόσθετους πόρους. Θα φτιάξουμε σχέδιο ανάταξης. Θα γίνει ανασύσταση κοπαδιών. Ουσιαστικά δεν είπε τίποτα για τα φλέγοντα ζητήματα.
0: Το φορολογικό δεν είναι.
4: Δεν είναι το φορολογικό. Ουσιαστικά, συγγνώμη κύριε Φαραντούρη.
0: Και στην Αντουσία το πετρέλαιο που τους δίνει.
4: Ναι.
1: Θα ξαναγίνει όπως ήταν.
4: Για τους αγρότες είναι πολύ σημαντικό το πακέτο. Ουσιαστικά τους κάνει αφορολόγητο. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το ποσοστό των τσιφλικάδων που λέμε, έτσι, τους μεγαλοαγρότες, δηλαδή πόσοι δηλώνουν πάνω από 20.000. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το... Ναι, ωραία.
2: Κύριε αγαπητή φίλη, ο κύριος Χατζής πριν ουσιαστικά εγκάλεσε το Πασόκ ότι απορρίπτει τα πάντα και εγώ τον διόρθωσα και του είπα ότι το Πασόκ όχι μόνο δεν απορρίπτει τα πάντα, υπάρχουν και πράγματα τα οποία τα καλωσορίζει γιατί τα έχει ήδη προτείνει. Αυτό όμως που λέω είναι το εξής.
0: Ότι
2: για συγκεκριμένους κλάδους, όπως οι αγρότες ή και συνταξιούχοι ή δανειολήπτες, αυτά που ακούστηκαν είναι πολύ υποδεέστερα όχι μόνο των προσδοκιών αλλά των αναγκών τους. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία για την οποία θα περίμενα ο Πρωθυπουργός να πει πέντε κουβέντες είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες. Έρχεται το Πασόκ και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα funds to services. Αρέσει ή δεν αρέσει, είναι ένα πρόγραμμα τεκμηριωμένο, κοστολογημένο, δημόσιο, διαβιές, κρυστάλλινο. Έπρεπε ο Πρωθυπουργός να κάνει μία δήλωση για όλους αυτούς τους ανθρώπους μετά και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου που δικαιώνονταν οι ολίπτες για την προστασία
0: του. Αν δεν έχει. Ναι, και εγώ, αλλά όμως αν δεν έχει μέτρο να πάρει, τι δήλωση να κάνει.
2: Ξέρετε, κύριε Χατζή,
0: του συμπονώ και...
2: μέτρα που δεν έχουν κανένα, δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος και καμία δημοσιονομική επίπτωση. Οι 120 δόσεις στα ταμεία. Προσέξτε, το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα έχει φτάσει στο μισό τρεις, 420 δισεκατομμύρια. Σε ταμεία και δημόσιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Εάν δεν υπάρχει μία στοιχειώδης μέρη να ανασταθεί ο άλλος στα πόδια του, αυτό είναι μια ορολογιακή βόμβα που θα την άξει όλη την οικονομία στον αέρα.
0: Συγγνώμη, υπάρχει, αυτό έχει βαθύτερες ρίζες. Θα σας πω γιατί, επειδή μιλάτε τώρα για την πρώτη κατοικία, νομίζω, εκεί το...
2: Όχι μόνο, και για το ελβετικό φράγκο, και για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριάκια, και για την υπηρεσία.
0: Εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας πλήρως για το ελβετικό φράγκο που είπατε. Όταν εγώ πήρα δάνειο από την Εθνική Τράπεζα για το σπίτι μου και ο γειτονάς μου είναι συγκεκριμένο το πρόσωπο, δεν είναι παράδειγμα γενικό και αόριστο, πήρε ελβετικό φράγκο και μου λέγε, α, εγώ δεν πληρώνω, δεν κάνω δεράνο, εσύ την πάτησες, μου λέει, που πήρες Εθνική, εγώ πρέπει να τον πληρώσω αυτό, ναι. Γιατί να τον πληρώσω, δηλαδή, από πού προκύπτει αυτή η ευαισθησία, δηλαδή. Να πληρώσω αυτόν που πήρε με το ελβετικό φράγκο και κοροϊδεύε εμένα που είχα πάρει από την Εθνική Τράπεζα. Πώς είναι, τι δεν είναι έτσι.
2: Δεν ήθελα να σας πω, γιατί έχω ασχοληθεί και ως δικηγόρος με τις υποθέσεις αυτές.
0: Καλά, και
2: να
0: μην δει.
2: Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που πήραν δάνειο με ελβετικό φράγκο παρασύρθηκαν από τους ίδιους τους τραπεζίτες που τους έβαλαν κάτω με το ζόρι.
0: Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λέτε.
1: Και τα ψηλά γράμματα.
0: Όχι.
2: Πάρε ελβετικό φράγκο να σωθεί στη Γαλλία.
0: Το πήρε όμως και εμένα μου το παρόν το πήρα.
2: Εσείς μπορεί να είσαστε λίγο πιο οξυδερκείς και λίγο.
0: Όχι, δεν ήμουν πιο οξυδερκείς.
1: Οι άνθρωποι που να ξέρουν.
0: Δεν το πήρα. Λέω, όχι, θα πάρω μια εθνική άσυλο.
2: Η γιαγιά και ο παππούς.
0: Δεν πήρε η γιαγιά και ο παππούς.
1: Εδώ που έχουν πάρει και άνθρωποι που να σήμερα
2: που να πάρει ένα. Πάει να πάρει ένα δάνειο στεγαστικό για το παιδί του, για το σπίτι του, για να πάρει ένα διάρρη. Και τον καθίσει κάτω.
0: Εσείς ούτε λίγο ούτε πολύ θέλετε να βοηθήσετε τον Άδωνη Γεωργιάδη τώρα.
2: Εγώ δεν θέλω να βοηθήσω κανένα.
1: Επειδή έχει πει συχνά για το.
0: Έχει πάρει ελβετικό φράγκο την πλακώσωση.
1: Νομίζω έχει πάρει, ναι.
2: Την πλακώσωση. Αλλά μπορεί να έχει την άνεση ο Υπουργός να το αποπληρώσει.
0: Εγώ θα βάλω τίτλο «Ο Φαραντούρης στηρίζει Άδωνη».
2: Βάλτε ό,τι θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Φαραντούρη.
2: Αυτό όμως που λέω είναι το εξής. Ότι δεν μπορεί στη Γαλλία ακόμα και υψηλά πρόστιμα και φυλακή να πηγαίνουν στελέχη που παρέσυραν με το έτσι θέλω δανειολήπτες να επενδύσουν στο ελβετικό φράγκο και στην Ελλάδα να συγκινήσουμε κλέφτικα. Ή επίσης αυτό που λέμε να κάτσει ο πιστωτής υποχρεωτικά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης στον εξοδικαστικό συμβιβασμό πριν βγει στο σφυρί το σπίτι του δανειολήπτη. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει επίπτωση δημοσιονομική. Ενδεχομένως περιοριστούν λίγο τα κέρδη των τραπεζών. Αλλά με συγχωρείτε, για σας είναι ανεκτό να παρουσιάζουν λειτουργικά κέρδη τράπεζες δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και να έχουμε ένα ιδιωτικό χρέος μισό τρεις.
0: Δεν διαφωνούμε σε αυτά. Συγγνώμη. Σε αυτά δεν διαφωνούμε. Εγώ όμως θα σας πω το εξής. Όταν παίρναν αυτοί στο ελβετικό φράγκο, γιατί με αυτό έχω μεγάλη αντίρρηση εγώ, είχαν μηδενικό επιτόκιο επί χρόνια και καπαριστάναν τους μάγκες. Τώρα να το απειρώ στη ισοτιμία, του τάξανε μηδενικό επιτόκιο.
2: Δεν είναι τώρα.
0: Ξέρω πόσο είναι
2: το. Και 10 χρόνια.
0: Δεν είναι 10 λιγότερο. Ναι, που πήραν είναι τόσο. Παραπάνω από 10 χρόνια. Αλλά μισό λεπτό. Μετά.
2: Έχουν πληρώσει 5 φορές την αξία του δανείου του οι περισσότεροι.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα. Εγώ φταίω.
2: Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι.
0: Εγώ πρέπει να πληρώσω δηλαδή την ύφη τώρα.
4: Οι τράπεζες στέλνουν σε αυτό.
0: Οι τράπεζες στέλνουν τώρα. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Οι τράπεζες στέλνουν γιατί δεν βάζανε. Βασιζόντουσαν στα ψηλά γράμματα την ασφάλεια των ψηλών γραμμάτων.
2: Ναι. Μια πολιτεία που θέλει να σταθεί ο έμπορος, ο μικρομεσαίος, ο νοικοκύρης στα πόδια του, του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν του πατάει το λαιμό όταν βρεθεί σε μια δυσπραγία.
0: Και δεύτερη και τρίτη. Και δεύτερη και τρίτη, αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχει και το κάτι που είναι άδικο. Θα σας πω τι εννοώ. Προσέξτε κύριε Φαραντούρη, εγώ είμαι δανειολήπτης που αγόρασα ένα σπίτι, δηλαδή είναι γνωστό, και πληρώνω τις δόσεις μου, δεν έχω καθυστερήσει μισή δόση, δεν έχω, προσέξτε, γιατί εγώ δεν πήρα ένα εκατομμύριο δάνειο, δεν πήγα να πάρω μεζονέτα στο ψυχικό, έτσι. Εγώ στην Πάτρα πήρα ένα σπίτι το οποίο δεν έκανε και πολλά λεφτά και πήρα ένα δάνειο. Προσέξτε, όταν όμως πας και παίρνεις ένα δάνειο τότε, εκείνη την εποχή, 600 και 700.000 ευρώ για να πάρεις ένα σπίτι, γιατί έτσι νόμιζες να τα βγάλεις πέρα, έρχεται η κρίση και δεν μπορείς να το πληρώσεις. Εγώ γιατί να το πληρώσω? Εγώ γιατί άσα αυτόν τον άνθρωπο?
2: Είστε Πασόκ και δεν το ξέρετε, κύριε Χατζή.
0: Και εγώ Πασόκ είμαι, μου, και όλοι και εσύ.
1: Όλοι οι Έλληνες έχουν.
0: Αφού γίνατε εσείς Πασόκ, δεν γίνω εγώ.
2: Προσέξτε. Ναι. Η πρόταση του Πασόκ περιλαμβάνει τους συνεπείς δανειολήπτες που
0: υπήρχαν
2: και
0: πανέλα
2: να αποπληρώσουν.
0: Ακριβώς.
2: Και τους επιβραβεύει. Γι' αυτό σας λέω ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος δεν είναι.
0: Καλά, μην μένετε σε αυτό. Μην μένετε σε αυτό, γιατί τα φαντ στην Ελλάδα το 2003 ήρθανε. Δεν είναι καινούργια, καινούργιο φρούτο.
2: Να το διορθώσουμε λίγο αυτό.
0: Όχι, κάπως, να μην το διορθώσουμε, έτσι
2: όχι,
0: είναι.
2: Τα φαντ στο χρηματοπιστωτικό τομέα δεν εμφανίστηκαν το 2003. Μέχρι το 2011 δεν έχουμε φαντ. 10-11. Τα φαντ είναι μορφώματα του εταιρικού δικαίου που μπορεί να ασχολούνται από τραπεζικές εργασίες μέχρι ασφαλιστικές εργασίες,
0: σύμφωνοι,
2: μέχρι επενδύσεις στον τουρισμό.
1: Είναι ωραία αυτό, κύριος Φαραντούρη.
0: Είναι ειδικός, πάρα το ξέρει, πολύ. Το ξέρει, γι' αυτό και το ρωτάω.
2: Τα φαντ δυστυχώς διευκολύνθηκαν σε όλη αυτή την ασυδοσία από συγκεκριμένα μέτρα συγκεκριμένων κυβερνήσεων και προφανώς όχι του ΠΑΣΟΚ.
0: Ένα λεπτό τώρα, μισό λεπτό, γιατί θέλω να πάμε.
2: Δεν είπε ο Πρωθυπουργός μας για τα εθνικά θέματα και επειδή ξέρω ότι θα
0: κερδίσει. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, γι' αυτό ήθελα να σας πω.
1: Έχετε αρθρογραφήσει πολύ γι' αυτό και.
0: Όχι, είπε για τα εθνικά θέματα.
1: Έχει ενδιαφέρουσες απόψεις ο κ. Φαραντούρης να πάμε σε break, νομίζω.
0: Να πάμε σε διάλειμμα, κ. Φαραντούρη, και να επιστρέψουμε. Να ακούσετε τι είπε για τα εθνικά θέματα και αν έκανε λάθος. Αν τον περάσουμε γενναίες 14 και 24.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
14: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
15: Πού είναι τα μαλλιά σου?
5: 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Α89 και μου λέει ένας φίλος εδώ, εσύ είχες εισόδημα και το αποπλήρωσες. Εμείς χάσαμε το εισόδημα. Άκου να σου πω, εγώ είχα πάρει 170.000 ευρώ, δεν είχα πάρει 500. Συγγνώμη δηλαδή, για να ξέρουμε τι συζητάμε.
1: Εντάξει, δεν ήταν όριμη.
0: Άλλο να πάρεις 500.000 ευρώ.
1: Δεν υπήρχε οριμότητα, παιδιά.
4: Η πλειοψηφία δεν έχει πάρει 500.000 ευρώ. Η πλειοψηφία έχει πάρει από 150 μέχρι 200.
1: Πάντως υπάρχουν και τέτοια.
0: Ναι. Αν ήσουν ένας άνθρωπος που πήρε αυτά τα λεφτά μέχρι ένα ποσό που πράγματι και μεταγραφείς, το καταλαβαίνω και πρέπει να ενισχυθείς. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητέ μου φίλε, Σπυρίδωνα, οι οποίοι πήγαν και πήραν 600 και 700.000 ευρώ και αγοράσαν σπίτι 250 τετραγωνικά. Με συγχωρείς τώρα, δηλαδή.
1: Και αυτοί δημιούργησαν και το πρόβλημα.
0: Ήθελα και πισίνα. Τι είδε στην πισίνα, ρε.
1: Άμα μπορεί να την πληρώσει, θα την πάρει. Αλλά το θέμα είναι να δεν μπορεί.
0: Γούρνα έχει στο χωριό. Θέλει πισίνα.
1: Έχει δει κάτι σπίτια παλιά που παίρνουν τι γούρνε και τι κάνουν πισίνε. Θέλω όμω να επιστρέψει στον κύριο Φαλαντούργη, τον έχουμε στη γραμμή. Για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί αρθρογραφεί πολύ συχνά και νομίζω έχουν ενδιαφέρον.
0: Να του βάλουμε τι είπε για τα ελληνοτουρκικά ο κύριος Μητσοτάκης και να απαντήσει. Να. Ορίστε, μ' ακούτε κύριε.
2: Σας ακούω πολύ προσεκτικά.
0: Για ακούστηκε το 22 τάσου.
2: Μάλιστα.
0: Όπως έλεγε ο Αυτιάς, βάλε την κάρτα λέει 24. 1255 και είχε υπάλληλο το Βρούτσι, έναν υπουργό εκδίγητο που είχε ο Μητσοτάκης τότε στο Υπουργείο Εργασίας και ήταν αυτός και έκανε το. Αυτός παρουσία, ο Αυτιάς έδινε τα λεφτά και αυτός παρουσίαζε τους πίνακες. Δεν έχουν για αυτά.
1: Γιατί
0: είναι
1: μοναδικά. Είχε ο Αυτιάς 50 κάρτες. Τρεις είχε φτιάξει, αλλά ήθελε να δείξει ότι
4: υπάρχει.
0: Ναι, 635 κάρτες από κάτω. Την 600 και ήταν ο Βρούτσης και μάλιστα έλεγα τότε του κώδικε βελτίο παροχής. Τι κάνει υπάλληλο του Αυτιά είναι αυτός.
1: Βάλε το απόσπασμα.
0: Βάλε το Μητσοτάκη.
15: Η Ελλάδα δεν αποκτανιστεί στην άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται. Θα να πω ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
0: Πώς δεν είπε κύριε Φαλαντούρη, πώς δεν είπε. Τι άλλο να πει, δηλαδή, συγκυρίως, δεν είπε τίποτα.
2: Κύριε Χατζή, σε μια μισή ώρα ομιλίας δεν βρήκε ούτε ένα λεπτό ο Πρωθυπουργός.
0: Μα δεν χρειάζεται να πεις πολλά για την Τουρκία.
2: Αυτό που ακούσαμε, ήταν ερώτηση συναδέλφου σας σε δεύτερο χρόνο στη συνέντευξη του. Σε μια μισή ώρα ομιλίας δεν βρήκε ούτε 30 δευτερόλεπτα να πει για τα εθνικά θέματα.
0: Κύριε Φαλαντούρη, η έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι για τα εθνικά θέματα. Η έκθεση Θεσσαλονίκης είναι για την οικονομία. Το έχετε καταλάβει αυτό. Που πάει ο καθένας και βγάζει και λέει παραλαπίπες. Είναι για την οικονομία αποκλειστικά εκεί. Δεν είναι για τα εθνικά θέματα η διεθνή Θεσσαλονίκη. Πώς θα το γίνει τώρα,
2: η οικονομία και τα εθνικά θέματα είναι αλληλένδετα.
0: Καλά, εντάξει, αλληλένδετα. Είναι εντάξει.
2: Να σας φέρω δύο παραδείγματα.
0: Κάντε πόλεμο με τον Ερντογάν τώρα,
2: λοιπόν, καταρχάς, αυτή η έρημη διασύνδεση με την Κύπρο εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής και έχει σκοπό να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας και να ρίξει τις τιμές στην Ελλάδα και την Κύπρο. Δεν έχουμε μετά από τα γεγονότα της Κάσου τον Ιούλιο του 2024, εγώ την Παρασκευή και το Σάββατο ήμουν στην Κάσο, να σας το πω και αυτό. Για να δώσουμε ένα μήνυμα, ήταν η πρώτη φορά που πηγαίνει και ο Ευρωπαίος αξιωματούχος μετά τα γεγονότα και τα τελευταία χρόνια. Από τον Ιούλιο του 2024, όπου το καλώδιο το πήραν τα κύματα και μετά το πήρε ο αέρας και μετά ψάχναμε να βρούμε μετόχους.
0: Κύριε Φαλαντούρη, μην αλλάζετε τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός βγήκε και έχετε δει τι λένε τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία σήμερα. Τη κακομοίρα γίνεται με τη δήλωση του Μητσοτάκη. Πώς δεν είπε τίποτα για τα εθνικά θέματα. Να τον κατηγορήσουμε για 500 πράγματα, αλλά όχι για αυτά που
2: λέτε. Αν έχουν σχέση τα οικονομικά με τα εθνικά. Σας λέω λοιπόν ότι.
0: Όχι, δεν είναι, λέω, το βήμα της Θεσσαλονίκης για αυτό. Το βήμα της Θεσσαλονίκης.
2: Για να πει τα εθνικά θέματα.
0: Μα απάντησε, λέμε, στο ερώτημα.
2: Πολύ ωραία. Σε δεύτερο χρόνο. Και τι είπε.
0: Τι είπε.
2: Είπε ότι διατηρούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα.
0: Τι θες να πει. Κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Τι θες να πει δηλαδή.
2: Να σας πω τι λέμε.
0: Θα πας εσύ φαντάρος άμα γίνει πόλεμος. Ο γιος μου θα πάει.
2: Να σας πω τι λέμε εμείς. Εμείς λέμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ολιγορία στη βαρύ άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
0: Πού τη βρήκα την ολιγορία,
2: δηλαδή. Ο Έλληνας, ο Μασακούι τώρα στο Αιγαίο, δεν μπορεί να ψαρέψει. Κάθε μέρα υπάρχουν ρεπορτάζ. Την προηγούμενη εβδομάδα κατέθεσα ερώτηση στην Ευρωβουλή διότι παραβιάστηκε το βόρειο. Γιατί το πάρκο των βορείων σποράδων με τουρκικές μηχανότρατες που εκτοπίζουν τους Έλληνες ψαράδες οι οποίοι κατεβάζουν
0: τα στοιχεία. Συμβαίνει αυτό. Μισό λεπτό. Συμβαίνει αυτό. Είστε λοιπόν υπουργός εσείς. Αρμόδιος. Και πάει ο ψαράς ο Τούρκος. Και κάνει αυτό που λέτε τώρα πριν από ένα λεπτό. Τα ξέρω κι εγώ γιατί μιλάω με ψαράδες, έχω πολλούς φίλους. Λόγω ότι πάω στην Πάρο το καλοκαίρι και έχουν ψαροκάικα. Σας ρωτάω, θα τον βουλιάζατε το τουρκικό σκάφος, ναι ή όχι?
2: Δεν θα του επέτρεπα να μπει, βεβαίως.
0: Πού μπήκε, λέμε, Χριστιανέ μου, πώς δεν θα του επέτρεπες?
2: Κύριε Χατζή,
0: πού θα τον ευρύζα, θα μην το επιτρέπεις?
2: Να μπει μέσα στο θαλάσσιο πάρκο βορείων σποράδων, τελεία.
0: Πώς θα το έκανες αυτό, πώς θα το έκανες, πώς?
2: Όταν μπει μπροστά σου ένα πολεμικό σκάφος.
0: Α, θα βάζεις τα πολεμικά σκάφη.
2: Ως προς το καλώδιο, του GSI.
0: Καλά,
2: αν είχα
0: το καλώδιο της
2: εξωτερικής πολιτικής της χώρας, αν είχα την ευθύνη της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μετά τα γεγονότα της Κάσου του Ιουλίου του 2024, θα ενημέρωνα τους ομολόγους μου σε μία εβδομάδα στα 27 κράτη-μέλη, στην Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες και τα θεσμικά όργανα, με ένα δισέλιδο για ποιο λόγο η πόντιση καλωδίου δεν προϋποθέτει ούτε οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, ούτε τίποτε άλλο από αυτά που η Τουρκία έστω και προσχηματικά θεωρεί διαφορές. Θα είχα προφανώς τις ένοπλες δυνάμεις σε ετοιμότητα και θα πόντιζα το καλώδιο, διότι αυτό, κύριε Χατζή, είναι το ευκολάκι στην εξίσωση. Εάν δεν μπορούμε.
0: Βεβαίως
2: είναι το ευκολάκι. Υπάρχουν πιο σύνθετα θέματα.
0: Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.
2: Προσέξτε, η οριοθέτηση, επειδή σας έχω ακούσει που ασχολείστε με τα εθνικά και έχετε και εσείς μια προσωπική ειδική ευαισθησία, κάνω λάθος?
1: Πολύ συχνά, λέει.
0: Εγώ πιστεύω ότι κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν είναι μειοδότης.
1: Βέβαια.
0: Πιστεύω ότι κανένας δεν πρόδωσε την Ελλάδα και κανένας δεν φεύγει από τη βασική αρχή που είναι μία. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα να κουβεντιάσουμε με την Τουρκία. Τίποτα άλλο. Το είπε και ο Μητσοτάκης, το έλεγε και ο Τσίπρας. Το λέει και ο Ανδρουλάκης, το λέει και ο Κώστας Καραμαλής, το λέει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Τώρα τι συζητάμε δηλαδή.
2: Η δική μου άποψη.
0: Βρίσκουμε στα θέματα αυτά να κάνουμε αντιπολίτευση τώρα.
2: Δεν είναι καμία αντιπολίτευση, ούτε μικροπολιτική.
0: Η
2: πράξη άσκηση εθνική κυριαρχία είναι υποχρέωση.
0: Γιατί την πούλησε η κυβέρνηση την εθνική κυριαρχία, απαντήστε μου.
2: Θα σα απαντήσω.
0: Την πούλησε, ναι ή όχι, απαντήστε μου.
2: Το να προστατεύσει το Αιγαίο είναι υποχρέωση. Το να ποντίσει το καλώδιο που έχει χρηματοδοτηθεί με
0: 500
2: εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο
0: Αμόλιο. Θα το συνεχίσουν αυτό, είπαν, θα το κάνουν αυτό.
2: Δεν έχει δώσει κανένα χρονοδιάγραμμα.
0: Και καλά, δεν πειράζει.
2: Στη Θεσσαλονίκη, τα είχατε σχολιάσει κι εσεί, πλακωθήκανε με του υπουργού τη Κύπρου δημόσια, σε δημόσια θέα, για το ποιο στέει που δεν υλοποιείται το καλώδιο. Απίστευτα πράγματα. Και ψάχναμε μετόχου και προσχηματικά να.
0: Επειδή είστε σε ένα κόμμα, κύριε Φαραντούρη, που έχει κακό προηγούμενο με το Αιγαίο, αφήστε αυτά και να στηρίζουμε όχι το Μητσοτάκη, τη χώρα και την κάθε
2: τη χώρα τη στηρίζουμε
0: και τον κάθε πρωθυπουργό και τον
2: παρουσία.
0: Κάθε πρωθυπουργό, γιατί ο Σιμίτης είπε thank you στους Αμερικάνους,
2: κύριε Χατζή,
0: στα ίμια.
2: Εμένα
0: και πια με το γαλακρίο, το ξεχάσατε.
2: Εμένα,
0: και έρχεται τώρα το Πασόκ να πουλήσει πατριωτισμού.
2: Εμένα με ενδιαφέρει την καλή πατρίδα μου σήμερα.
0: Ναι, καλά, τότε. Εμένα με ενδιαφέρει τι έκανε και χτες, κύριε.
2: Ναι, εμένα με ενδιαφέρει κυρίως τι κάνει σήμερα.
0: Ναι,
2: και
0: καλά, δεν πειράζει.
2: Και αυτό
0: άκου
2: γιατί,
0: τώρα.
2: Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Και εμένα με ενδιαφέρει αυτό
0: thank
2: το οποίο δεν κάνει αυτή τη στιγμή η πατρίδα μου.
0: Το οποίο
2: μας το ζητάνε οι εταίροι μας. Και εκτός από δικαίωμα είναι και υποχρέωσή
0: μας. Μα είπε ότι τα 12 μίλια είναι δικαίωμά μας να κάνουμε όποτε θέλουμε. Και έχει γίνει κακομοίρα στην Τουρκία. Έχετε καταλάβει τι γίνεται στα κανάλια τα Τούρκια. Δεν έχετε παρήδηση.
2: Στα 12 ναυτικά μίλια νότιο τη Κρήτη. Αυτή είναι η πρότασή μου. Την είπα από την Κάσο και πάλι.
0: Εσείς το ποια πρόταση μπορεί να και εγώ έχω 100 προτάσεις. Τι σημασία
2: έχει? Δεν είναι 100 προτάσεις, σας μιλάω με θεσμική ιδιότητα.
0: Έχετε εσείς.
2: Δεν είμαι οποιοδήποτε που κάνει μια πρόταση.
0: Όχι, μα τι
2: θέλετε. Είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
0: του
2: Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Και άμα είστε
2: του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον κύκλο εξωτερικής πολιτικής του Πασόκ. Και διδάσκω ευρωπαϊκό και διεθνέ δίκαιο για πάνω από
0: 20 χρόνια. Κάτω τι διδάσκετε, δεν με αφορά καθόλου εμένα τι διδάσκετε. Εμένα με αφορά σαν πολιτικό τι κάνετε.
2: Διδάσκεται
0: σαν καθηγητή,
2: καθηγητή μου και μελών και ω μέλο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Δεν έχετε θεσμικό ρόλο. Δεν σα ψήφισε ο ελληνικό λαό για να αποφασίσετε για το τι θα γίνει στο Αιγαίο.
2: Όχι, με έστειλε για να αποφασίσετε.
0: Σα έστειλε εκεί. Καλά, εκεί.
2: καμία αρμοδιότητα.
0: Τι να αποφασίσετε εκεί, μωρά, αφού κοροϊδεύει η Ευρώπη τον κόσμο. Τι μου λες τώρα.
2: Το γεγονός ότι η Ευρώπη γυρίζει την πλάτη της σε πράγματα που αφορούν την Ελλάδα σημαίνει ότι εμείς πρέπει να μείνουμε σιωπηλοί, κύριε Χατζή.
0: Όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό μαζί σας.
1: Νομίζω συμφωνείτε σε αρκετά πράγματα.
0: Όχι, δεν συμφωνούμε σε τίποτα.
1: Ο κύριος Φαρατούρης λέει πολύ συχνά. Αν έχω καταλάβει καλά, κύριε Φαρατούρη, αυτό που ο Τάχης συχνά λέει ότι με τους Τούρκους δεν μπορείς εύκολα να έχεις μία σιγουριά ότι έχεις μία συμφωνία. Δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε σε αυτό.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Γι' αυτό, επειδή σας έχω διαβάσει, το ρωτάω.
0: Θα τρελαθούμε.
2: Ναι. Κυρία Νέγκα, συμφωνώ απόλυτα σε αυτή τη διαπίστωση. Αυτό το πράγμα που λέω είναι το εξής. Όταν βρίσκομαι σε διεθνή φόρα, προφανώς υπερασπίζομαι τη θέση της πατρίδας μου και ούκο λίγες φορές έχει χρειαστεί να υπερασπιστώ και τον Πρωθυπουργό ως επικεφαλής της χώρας μου.
0: Όχι ως πρόσωπο. Αυτό σας είπα και εγώ. Ως πρόσωπο δεν με ενδιαφέρει με καθόλου.
2: Εμείς μιλάμε τώρα για τις
0: όταν πήγε ο Τσίπρας, ακούστε, όταν ήταν ο Τσίπρας κυβέρνηση και είχε πάει στο εξωτερικό τότε και έκανε ορισμένες διαπραγματεύσεις, κάποιοι από εδώ του την πέφτανε. Τα παίρνω ανάποδα, ήμουν σε άλλο σταθμό, δεν έχει σημασία, στο Φάληρο. Τα πήρα και τους έκανα 3 και 10. Δεν μπορείτε να την πέφτετε στον Έλληνα Πρωθυπουργό όταν είναι στο εξωτερικό και διαπραγματεύεται. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν είναι εκεί ο Μητσοτάκης, ο Τάκης.
2: Νομίζω ότι οι παρεμβάσεις μου, δεν ξέρω, θα συμφωνήσετε κύριε Χατζή, οι παρεμβάσεις μου, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, οι παρεμβάσεις μου στα διεθνή φόρα δεν έχουν ούτε μικροπολιτικό αντικείμενο, ούτε τέτοια διάθεση.
0: Καλά, όχι, δεν είπα τι έχετε, δεν είπα αυτό εγώ.
2: Ειλικρινή συζήτηση σήμερα.
1: Δεν είναι έτσι, κύριε Φαραντούρη.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι κάνετε μικροπολιτική. Όχι, όχι. Εγώ άλλο θέλω να σα
2: ρωτήσω. Τέσσερα πράγματα. Εγώ προτείνω τέσσερα πράγματα και πέστε μου.
0: Καλά κάνετε και προτείνετε. Όχι, δεν διαφωνώ σε αυτά.
2: Να σα πω τι προτείνω.
0: Αλλά δεν έχω όλη την εικόνα εγώ, κύριε, τη εξωτερική πολιτική, όπω δεν την έχετε κι εσεί. Αυτή την εικόνα την έχουν. Όχι, την έχει ο Υπουργό Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργό. Δεν την έχουν όλοι.
2: Θα σας με συγχωρείτε.
0: Ναι,
2: η αξιωματική αντιπολίτευση, εκτός αν υπάρχει ιδιωτική γιοταχή διπλωματία για την οποία δεν έχουμε λάβει γνώση. Και κάτι το οποίο μας απασχολεί και για το οποίο, αν γίνεται, είναι καταστροφικό και επικίνδυνο. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει στελέχη, έχει τομείς, ναι, έχει αρμοδιότητες. Και εγώ, ως εκλεγμένος ευρωβουλευτής, μέλος
0: ευρωβουλευτικών
2: υποθέσεων, έχω άποψη.
0: Πολύ ωραία.
2: Ταυτίζεται με το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ και το Πασόκ είναι το.
0: Ωραία, ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε.
2: Αν μου επιτρέπετε σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, όχι, πρέπει να κλείσουμε.
2: Πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου.
0: Ναι, τον καλώδιο,
2: επέκταση,
0: ναι.
2: Επέκταση νοτίου της Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια πορικά ύδατα.
0: Μάλιστα.
2: Προστασία των αλλιέων στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
2: Έναρξη συνομιλιών για οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας Κύπρου.
0: Έναρξη συνομιλιών. Ερώτηση, θα είστε υποψήφιος βουλευτής το 27?
2: Έχω πει, κύριε Χατζή, ότι δεν με ενδιαφέρει να είμαι υποψήφιος βουλευτής στις προσεχείς εθνικές εκλογές.
0: Όχι, με ρωτάνε εδώ ο κόσμος, δεν το.
1: Έχουμε ερωτήματα.
2: Παραλαμβάνω για πολλωστή φορά. Ακόμα και τότε που κάποιοι είχαν προεξοφλήσει την κάθοδό μου, τώρα πρόσφατα, το Δεκέμβρη και το Γενάρη, την εθνική πολιτική σκηνή με διάφορα κόμματα και διάφορους σχηματισμούς, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω, παιδιά, παρακαλώ, δεν πρόκειται να
0: κατέχω. Να ρωτάει εδώ ένα κύριο.
2: Κανένα κόμμα υποψήφιο. Θα στηρίξω προφανώς το ψηφοδέλτιο του Πασόκ σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Έχω μια θητεία μέχρι το 2029 και θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατόν για την
0: πολύ πατρίδα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την καλοσύνη που
1: είχατε
0: κάνει αυτή τη ζήτηση. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σεζόν, καλή αρχή. Να
0: ναι, καλά. Μου λέει εδώ πέρα ο Σπυρίδων. Είσαι η συνέχεια του Τράγκα και του Κακαουνάκη, η ίδια ράτσα. Μακάρι είχα και τα λεφτά. λοιπόν, λένε διάφορα εδώ για τον κύριο Φαραντούρη, δεν θα ακολουθήσω. Τι έλεγες, κύριε Αντωνόπουλε?
4: Όλα καλά, νομίζω.
0: Πάμε τέλεια, πάμε τέλεια.
4: Αγγίζουμε την τελειότητα. Το λέω καιρό αυτό.
0: Ήταν σε ένα τρακτέρ, μόλις ξέχασα να το ρωτήσω.
4: Το τρακτέρ, ναι, το έχω όλο το θέμα. Δεν είναι μόνο το τρακτέρ. Ήταν και σε ένα αυτοκίνητο μέσα, όπως πηγαίνει. Ήταν καθοδόν για το Λασίθι. Ήταν Σταρακά. Η Χριστίνα Σταρακά. Ο Φαραντούρης.
0: Λες και μου είπες τώρα.
4: Ναι.
0: Χριστίνα Σταρακά, λες και μου είπες, ήταν να πούμε.
4: Δεν βγαίνει πολύ συχνά, αλλά είναι μαχητική, είναι κομμάτι. Είναι κομμάτι. Είναι κομμάτι. Είναι πασοκοκομμάτι, δεν είναι.
1: Πασοκοκομμάτι είναι ωραίο, ωραία τέτοια. Πασοκοκομμάτι.
0: Και εσύ πασοκοκομμάτι είσαι.
1: Σου βρήκα καινούργιο άρθρο να γράψει.
0: Πασοκοκομμάτι.
1: Εντάξει.
4: Πόπο.
1: Παιδιά,
4: βάλε μου αναφορά, κάνε με tag. Να πάρω τη.
0: Γελά, παιδί μου.
4: Μάλιστα.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
16: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή ραδιοτηλεοπτική χρονιά.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα πάνε όλα καλά, πιστεύω. Θα έχει πολύ γέλιο αυτή η περίοδος. Εγώ θα γελάω, βέβαια. Γιατί μου αρέσει.
16: Το 27 ετοιμαστείτε για λίγο ύπνο. Θα έχει πολύ τρέξιμο.
0: Εγώ δεν έχω να τρέξω τίποτα. Εγώ περιμένω να δω το τέλος αυτής της υπόθεσης που έχει ξεκινήσει και ψιλοξέρω που θα πάει, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό.
16: Είναι πολλοί παράγοντες και νομίζω και τα δεδομένα της Γερμανίας αλλάζουν και
0: καλά
16: και
0: να πάθετε όλοι. Καλά να πάθετε.
16: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Καλά να πάθετε, γιατί
16: η
0: έτσι τα κάνατε.
16: Είναι και στην προοδευτική παράταξη. Δεν είναι μόνο
0: είναι σε όλο το φάσμα. Σε όλο το
16: φάσμα. Συμφωνώ απολύτως αυτό.
0: Και στη δεξιά είναι όπως διαχειρίστηκε κάποια πράγματα και στην προοδευτική παράταξη επίσης. Καλά να πάθουν οι πολιτικοί με αυτό που βλέπω στη Γερμανία. Δεν βάλουν μυαλό. Η Γερμανία, κύριε Αλεξιάδη, η Γερμανία, γενικά η Ευρώπη δεν έχει ηγεσία αυτή τη στιγμή.
1: Η Γερμανία είναι το πρόβλημα.
0: Και η Γερμανία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα. Μα στη Γερμανία να υπάρχουν ναζιστές τρελαίνουμε που το σκέφτουμε, ας πούμε.
16: Αυτό είναι μια πραγματικότητα ιστορική, διότι υποτίθεται ότι κάτι έχουν καταλάβει από το τι έγινε εκεί πριν από 50 χρόνια.
0: Είχε δίκιο ο Τσόρτσις, βομβαρδίστε τη Γερμανία κάθε 30 χρόνια, ξέρουν αυτοί, δεν χρειάζεται να τους λέτε και τίποτα και πάει λέγοντας.
16: Θα σας πάω τηλέφωνο η πρεσβεία τώρα και θα διαμαρτυρηθεί.
0: Ποιος ο?
16: Η πρεσβεία.
0: Κόβει το λαιμό της η πρεσβεία.
1: Τι θα μας αφήσει να πάμε στη Γερμανία.
0: Μη συγκαλέσεις και πρέπει να πάω στη Γερμανία. Ή στην Αμερική ούτως άλλως δεν μπορώ να πάω, οπότε είμαστε πάτσι πόστα. Λοιπόν, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα για όλα αυτά? Γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ έχω μια απορία, κύριε Αλεξιάδη. Είναι μία γραμμή ή δύο γραμμές?
16: Μία γραμμή.
0: Μία δεν είναι. Όχι, δεν είναι μία, γιατί ο κύριος Πολάκης έχει βγάλει μανιφέστο.
4: Είναι μία τετλασμένη όμως.
16: Δεν είναι αυτά που έχει πει ο Παύλος κάτι καινούριο, τα έχει πει πολλές φορές με άλλο τρόπο. Ναι. Και ειδικά για τον Παύλο Πολάκη, κρατήστε χρόνο στις εκπομπές σας, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει πάρα πολύ υλικό και τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό.
0: Τι για σκάνδαλα πάλι, πάλι τα ίδια.
16: Τι πάλι τα ίδια?
0: Δεν έχει νόημα. Αυτά
16: θα,
0: είναι,
16: θα έχει υλικό, κάντε λίγο υπομονή. Κάντε λίγο υπομονή, θα έχει υλικό, αλλά πλέον έχουμε συλλογική ηγεσία, δεν έχουμε διαφορετικές γραμμές.
0: Και
16: αυτό φαίνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι.
16: Δεν υπάρχει διαφορετικός πολιτικός λόγος στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι. Πώς εγώ είχα αυτή την εντύπωση? Κάνω λάθος,
16: σε αυτό κάνετε λάθος.
0: Εντάξει,
16: ναι.
0: Εγώ θα δεχτώ άμα κάνω λάθος.
16: Κοιτάξτε, εμείς πήραμε ένα κόμμα που ήταν μπροστά στη διάλυση, στο στήσαμε στα πόδια του
0: και
16: κρατήσαμε, και αυτό νομίζω πρέπει να το επενέσουμε, την αυγή και το κόκκινο, γιατί ήταν να το πλήσουν κάποιοι άλλοι που φεύγανε. Ξοφλήσαμε τα χρέη εκεί στους εργαζόμενους και μια και μιλάμε για την αυγή και το κόκκινο, τρίτη χρονιά ο Πρωθυπουργός φοβάται να κάνει μια ερώτηση να δώσει δυνατότητα για ερώτηση στην αυγή. Τρίτη χρονιά. Δεν πειράζει όμως.
0: Εντάξει, ούτε και σε εμάς έδωσε. Όχι, σας το λέω. Γιατί του λέτε την αυγή για το κόκκινο, λέτε και εμάς.
16: Εντάξει, δεν έχω πει ειδικά τα λόγω ότι δεν έδωσε.
0: Σας λέω λοιπόν, ήταν διαπιστευμένος ο κύριος Ντιγκριντάκης, συνάδελφός μας, ο Χάρης Ντιγκριντάκης, διαπιστευμένος από τον Α989 και δεν πήρε ερώτηση. Δεν του δώσε.
16: Μετά από τόσα χρόνια στο Κουρμπέτι, έχετε καταλάβει ότι κάποιοι δημοσιογράφοι είναι πιο βολικοί από κάποιους άλλους.
0: Εντάξει, εγώ δεν πήγα, θα πάω του χρόνου. Όποιος είναι πρωθυπουργός, θα πάω όμως.
16: Για παράδειγμα, κανένας από τους δημοσιογράφους μου έκανε εντύπωση που κάνανε ερωτήσεις, δεν το ρωτήσαν το πολύ απλό. Κύριε Υπουργέ, μιλάτε για όλα τα κόμματα για την κοστολόγησή τους. Εσείς θα δημοσιοποιήσετε την έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για την κοστολόγηση των δικών σας προτάσεων. Κυβέρνηση είστε.
0: Πρέπει να το κάνουμε. Τι?
16: Εγώ το λέω εδώ και ένα μήνα γιατί ήξερα το δούλευμα που θα μας ρίξουν.
0: Ναι.
16: Αλλά ακόμα κοστολόγηση από δημόσια υπηρεσία δεν έχουμε δει.
0: Μάλιστα, να πάμε σε διαφημίσεις σε μισό λεπτό και θα επανέλθουμε.
17: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
18: πλησιάζει. Την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
19: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια. Τα σχεδιάζουμε.
20: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
21: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Star.
22: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τον κύριο Τρίφωνο Αλεξιάδη.
4: Κύριε Αλεξιάδη, Αντώνη Αντωνόπουλος, τι κάνετε, καλημέρα.
16: Μια χαρά, εσείς.
4: Καλά. Θέλω να ρωτήσω, να σχολιάσω αυτό που είπατε για τη ΔΕΘ, ότι είναι δεδομένο ότι μετά από κάθε συνέντευξη του Πρωθυπουργού, οποιοδήποτε Πρωθυπουργού, υπάρχουν πάντα παράπονα γιατί δεν έδωσε σε μένα, γιατί φοβήθηκες να μου δώσεις την ερώτηση, γιατί έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, αυτό που θέλατε.
0: Να πούμε και καλημέρα και στον Αντρέα τον Πετρόπουλο. Αντρέα, μπορεί να ρωτήσεις και τον κύριο Αλεξιάδη.
4: Καλημέρα. Αυτό που θέλετε εσείς, αν ήσασταν εχθές η ΔΕΘ και ήσασταν δημοσιογράφος, αν μπορείτε έτσι να μπείτε σε αυτή τη λογική, τι θα ρωτούσατε τον Πρωθυπουργό, δημοσιογραφικά όμως, όχι πολιτικά?
16: Δημοσιογραφικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, καρκίνο, εγκεφαλικά ή οτιδήποτε άλλο και τους εμποδίζει να περπατήσουν, χρειάζονται αναπηρικά αμαξίδια. Τα αναπηρικά αμαξίδια έχουν 13% ΦΠΑ, έλεος. Να. Δεν μπορούσε σε αυτό να κάνει κάποια κίνηση. Πολύ σωστά συναντήθηκε με την καρκινοπαθή και προέβαλε το πρόβλημα. Αλλά για τους καρκινοπαθείς και για τους βαριά πάσχοντες ούτε ένα ευρώ, τίποτα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι πολύ σωστά η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που μαζί με το Πασόκ μας οδήγησε στη χρεοκοπία, μιλάει για κοστολόγηση, για να είμαστε σοβαροί στο τι λέμε κτλ. Πού είναι η κοστολόγηση? Εγώ μπήκα σήμερα το πρωί στο ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, δεν βρίσκω πουθενά κοστολόγηση των κυβερνητικών μέτρων, όχι των μέτρων κάποιου άλλου μικρού κόμματος. Αυτό δεν είναι σοβαρότητα και πρέπει να δούμε την κοστολόγηση, γιατί ζητούν από όλους, αλλά οι ίδιοι για τον εαυτό τους δεν κάνουν.
4: Ναι, ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους όμως, γιατί έχετε περάσει από αυτό το πόστο ως υπουργός, ότι η κοστολόγηση αυτή συνήθως πέφτει στα βράχια. Είναι ένα ποσό το οποίο είναι τόσο όσο. Αλλά και σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι εξαγγελίες, οι δεσμεύσεις, δεν γίνονται τόσα. Ασχέτως τώρα τι λένε σε κυβέρνηση, το είπαμε, το κάναμε, γιατί παίζουν με αυτό το σύνθημα. Γιατί άμα τα ακούει ο άλλος, το λες, κάποια στιγμή εντάξει, θα το πιστέψει. Α, το είπανε, το κάνανε. Όλοι λένε.
16: Είχα πει ένα μήνα περίπου πριν από τη ΔΕΘ ότι η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει με ένα βαρύ πράγμα στον νόμο της. Προπαγάνδησε, εξήγηλε, καλλιέργησε προσδοκίες, αλλά ανεβαίνει πάνω με ένα πλεόνασμα 7,5 δις και όπως εξήγησε αναλυτικά ο Νίκος Παπάς και προκάλεσε οποιοδήποτε από το οικονομικό επιτελείο και δεν τολμάει να βγει σε δημόσια συζήτηση μαζί του, υπήρχε δυνατότητα από αυτά τα 7,5 δις να αξιοποιηθεί έστω ένα μικρός χώρος. Δεν το έκανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ είμαι υπέρ των μετρημένων μέτρων, των κοστολογημένων. Δεν είμαι υπέρ των πλεονασματών προϋπολογισμών που έχουν έλλειμμα. Είμαι υπέρ των πλεονασματικών προϋπολογισμών για να μην χρειαζόμαστε δάνεια και να πηγαίνουμε σε μνημόνια και μια σειρά από τέτοια. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία στη Θεσσαλονίκη. Πόλεμος προπαγάνδας θα είναι δυστυχώς.
4: Κύριε Αλεξιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
16: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
4: Καλημέρα.
16: Και να μην στεναχωράτε τον κύριο Χατζή εκεί, η ομάδα να τον έχετε.
0: Τι να με στενοχωρήσουμε. Στενοχωριέμαι εγώ.
1: Δεν ελέγχεται. Δεν,
0: μόνο για θέματα υγείας ενδιαφέρομαι εγώ. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρει.
16: Α, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο.
0: Τα υπόλοιπα όλα ρυθμίζονται.
16: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: πολύ. Σε εσάς και σε εσάς. Πάντα στο καλό. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στέφανος Αλεξιάδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχουμε θέματα, πολλά θέματα.
1: Να ποια βάζει πρώτα.
0: Θα μας πει ο Ανδρέας ποια βάζει πρώτα.
1: Α, ωραία, ωραία, ναι.
0: Ανδρέα, καλημέρα και πάλι.
3: Καλημέρα. Καλά είμαι.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Χθες ήρθες, μας το παίζες φίρμα, χθες. Στάρ μας το παίξες, ναι. Για λέγει, για συνέχισε.
3: Τι να πω, δε, θέλετε για τα μέτρα, θέλετε για...
0: Πες, ελεύθερο είναι... θέμα έχουμε, ό,τι γουστάρεις λες.
3: Ελεύθερο, ελεύθερο.
0: Ναι, λοιπόν, ό,τι
3: να πιάσω το νήμα από αυτό που είπε ο κύριος Αλεξιάδης.
0: Ναι.
3: Κάτι είπε για εκπροσώπηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Διάβαλα σήμερα ότι είναι η πολλωστή φορά που σε συγκεκριμένα μέσα δεν δίνει ερώτηση...
0: Ούτε σε εμάς έδωσε, λέμε ρε φίλε.
3: Είναι.
0: Ούτε στον Α989 έδωσε. Ούτε σε εμάς έδωσε. Είχε πάει ο Χάρης, ναι, ο Τιγρητάκης. Δεν έδωσε.
3: Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Όμως ναι, διάβασα ότι έχει να δώσει, έχει δώσει μόνο μία φορά ερώτηση στο ντοκουμέντο. Έχει 4 χρόνια να δώσει ερώτηση στην Αυγή. Μιλάμε για εφημερίδες αθηναϊκές, μεγάλες.
0: Μεγάλες όχι, αλλά ιστορικές.
3: Γιατί πάει να...
0: Εντάξει, μεγάλες...
3: Με την κυκλοφορία
0: πάει... Με τι πάει, με το ζύγι.
3: Η ερώτηση πάει με την κυκλοφορία.
0: Όχι, αλλά όχι μεγάλη. Είναι μια ιστορική εφημερίδα. Θα έπρεπε να δώσει ένα ερώτημα εκεί. Εντάξει.
4: Κανονικά θα έπρεπε να δοθεί σε όλες.
3: Άρα,
4: σε όλα τα μέσα. Γίνεται.
3: Άρα στο τι παρατηρήσεις είναι για 3 χρόνια δεν δίνει.
4: Τώρα η Αυγή έχει μια ιστορικότητα.
3: Αντολογικά σωστό.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει.
3: Πάμε τώρα στα μέτρα.
1: Και δεν έχει δυσκολία στο να απαντάει τώρα. Εντάξει.
0: Ναι, σας πείραξε η Αυγή, το Α989 σας πείραξε.
1: Όχι, μα λέμε εσά. Εγώ πιστεύω τώρα ότι δεν έχει και δυσκολία. Για να είμαστε και αντικειμενικοί.
3: Ισοβίως αποκλείονται μέσα.
0: Και εμείς ισοβίως δεν μας έγινε, ούτε πέρσι μας δώσανε.
1: Μα αφού απαντάει καλά ο Πρωθυπουργός, γιατί να μην συμπεριλάβει μέσα.
3: Για ρώτα τον. Γιατί το κάνει αυτό.
1: Έχει αβαντάζ. Εγώ δηλαδή τον είδα και καλύτερο και πιο ψύχρεμα αυτή τη φορά. Ακόμα πιο κούλα από την προηγούμενη ιδέα.
3: Φόρμα τον είδα.
1: Εγώ, ναι, γιατί να μην.
4: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι φοβάται ερωτήσεις.
1: Δεν νομίζω ότι φοβάται καμιά φορά. Δεν νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός κάθεται να σας πω την αλήθεια και ασχολείται. Είναι και θέμα των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτά. Δεν νομίζω ότι ο ίδιος θα είχε πρόβλημα.
3: Τον κύριο Μαρινάκη να ρωτήσουμε.
0: Ούτε αυτός έχει. Είναι άλλο το επιτελείο που αποφασίζει. Είναι άλλος τώρα.
3: Α, είναι άλλος.
0: Τι καλά, ρε Ανδρέα, κάτι ξέρουμε κι εμείς, να ξέρεις όλα.
1: Κάτι ξέρει.
4: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ξέρεις,
4: μερικές φορές.
0: Εγώ τώρα.
4: Τώρα να σου πω ένα πράγμα.
0: Άσε, κάτι θέλει να πει. Περίμενε.
4: Να το πω μια στιγμή. Όχι, θέλω να το πω.
0: Όχι, να περιμένεις.
4: Καλά, θα περιμένω.
0: Λέγε, ρε Ανδρέα.
3: Λοιπόν, πάμε στα μέτρα τώρα.
0: Τα μέτρα, αυτό είναι για τα μέτρα.
3: Ναι,
0: ωραία. Για τα μέτρα.
3: Είπα ορισμένα πράγματα
0: χθες.
3: Για τα μέτρα, εγώ θεωρώ θετικά τα μέτρα. Για τους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Και τους αγρότες.
3: Και τους αγρότες, αλλά νομίζω ότι.
0: Ανδρέα, μου άμα δεν πληρώνει φόρο, τι θετικό δεν είναι,
3: ναι,
0: τι είναι.
3: Με τους αγρότες υπάρχει το μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ μεγάλο.
0: Καλά, αυτό δεν είναι θέμα του μέτρων τώρα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν...
3: Όχι, λέω ότι καλά έδωσε αυτό το μέτρο. Το
0: όχι, καλά έδωσε. Μέχρι 20 και μέχρι 30.000 τώρα.
3: Δεν ξέρω τι. Ναι, εντάξει, ξέρω όμως αυτή η εικόνα πώς θα αναστραφεί στους αγρότες.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ, ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Λέω όμως πρόσεξε αυτές τις 3 κατηγορίες ενώ δεν πρόσεξε τη μεσαία τάξη.
1: Ήταν αίτημα των αγροτών. Πάντως, εγώ θυμάμαι όταν είχαμε τα αγροτικά θέματα, ήταν για τα καύσιμα, το οποίο το ικανοποίησε. Του είπε ότι θα είναι στην Αγγλία όπως ήταν.
4: Και το αφορολόγητο λίγο είναι.
1: Και το αφορολόγητο. Εντάξει, δεν είμαι αγρότης, λέω εγώ τώρα τι ζητούσαν και τι πήραν, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
4: το αφορολόγητο. Δεν είναι λίγο.
1: Πολλά περισσότερα.
4: Το 60% δηλώνει κοντά στα 20 τόσο.
1: Εντάξει, ναι, λογικό.
4: Ή άντε να δηλώνει 25 και πάλι θα είναι.
1: Ναι, δεν νομίζω να έχουν και μεγάλες φορολογικές δηλώσεις τώρα οι αγρότες. Εντάξει. Ναι.
4: Δεν λέμε για τους τσιφλικάδες.
3: Ένας αγρότης με 20.000 ευρώ εισόδημα είναι πολύ μεγάλη μεσαία τάξη.
4: Λοιπόν. Μα δεν έδωσε τη μεσαία τάξη, λέμε. Δεν.
0: Όχι, άλλο λέει ο Ανδρέας.
3: 20.000 εισόδημα δεν είναι στη μεσαία τάξη.
0: Τι είναι, καλά λέει σε αυτό ο Ανδρέας. Έχει δίκιο. Για συνέχισε, Ανδρέα.
3: Δηλαδή, αν τρελαθούμε τώρα.
0: Όχι.
3: Ας είχαμε εμείς 20.000
0: εισόδημα. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
3: Λοιπόν, θα πάω να βάλω τίποτα ντομάτες και εγώ.
0: Να βάλεις, θα γίνεις αγρότης, Ανδρέα.
3: Σωστό. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα 2-3 αστερίσκοι που είναι σοβαροί. Και θα έχω το απόγευμα τον Καραγκούνη να μου τους εξηγήσει. Γιατί πάει το μέτρο στο 28. Για ποιο λόγο.
0: Ποιο μέτρο λες.
3: Με τους... συγγνώμη, στο 28 πάει το μέτρο με τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: Α, εντάξει, δεν το πες, ναι, δεν το πες.
3: Για να περάσω να την κάλπη, πρώτα.
0: Ναι, τι, γιατί, εντύπωση σου κάνει. Εγώ δεν είπα ότι είναι δημοπρατήριο ψήφων εκεί πέρα. Τι είναι, νομίζω ότι.
3: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
0: Μωρέ, Ανδρέα, τώρα, αφού αυτή τη δουλειά κάνουν όλοι εκεί πέρα.
3: Το ερώτημα δεν κάνουν όλοι αυτή τη δουλειά, γιατί με συγχωρείς. Αν τα ανακοίνωνε αυτά τα μέτρα ο Τσίπρας, τα 400 και τα 500, θα είχαμε 72 εκπομπές και.
0: Ο Τσίπρας έδωσε περισσότερα.
3: Όπου θα λέγανε ότι η χώρα πάει στα βράχια.
0: Ο Τσίπρας έδωσε περισσότερα.
1: Και ένα
3: σήμερα ότι πάει στα βράχια η χώρα.
0: 13 δις έδωσε ο Τσίπρας.
4: Ναι, αλλά για το 30, μέχρι το 30.
3: 13 δις δεν έδωσε ο Τσίπρας.
0: Ναι, τόσο έδωσε.
3: 13 δις, γιατί το είπε εύστοχα ο κύριος. Πώς το λέμε το ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε.
4: Αλεξιάδης.
3: Ο κύριος Αλεξιάδης, γιατί είπε πάρα πολύ εύστοχα, κατά τη γνώμη μου, ότι κανένας δεν κοστολογεί τα μέτρα της κυβέρνησης. Έδωσε κανένα κοστολόγιο. Στον Τσίπρα έβγαλε ένα τέταρτο πριν την ομιλία του, έβγαλε κοστολόγιο.
0: Κοίταξε, αυτά τα μέτρα που είπε εκεί, αυτά τα μέτρα που είπε εκεί είναι συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται να κοστολογήσεις.
3: Κοστολόγιο έχουμε για τα μέτρα.
0: Δεν είναι, έχει κοστολόγιο. Αφού είναι τόσα εκατομμύρια το ένα, τόσα εκατομμύρια το άλλο, τότε είναι συγκεκριμένα.
3: Δεν το λέει συνολικά πόσο είναι.
0: Δύο το είπε, πώς δεν το είπε. 2,1 δισεκατομμύρια είπε. Το είπε.
4: Και πώς στάτη, θα το εξειδικεύσει σήμερα.
0: Το είπε, ρε. Το είπε. 2,1 δισεκατομμύρια, Ανδρέα. Το είπε.
3: Γιατί δεν γίνεται ο Τσίπρας με κάτι φάρμακα, με ένα χιλιάρικο βασικό μισθό και τι άλλο, τσάμπα εισιτήρια που είναι βλακία αυτό τελείως. Τσάμπα εισιτήρια για τις συγκοινωνίες, δηλαδή απαλωσύνη.
0: Έλα,
1: λοιπόν, και αυτό το έχει δώσει ο
3: Ανδρουλάκης. Να φτάνει στα 13 δις και με 500 και 400 να είναι στα 2, κάτι. Δεν γίνεται.
0: Εγώ δεν είμαι λογιστής, τι να σου πω, δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που...
3: ερωτήματα θέλω.
0: Τι διαβάζω,
3: απορίες έχουμε. Αν μπορεί κάποιος να μας το εξηγήσει, όπως το εξηγήσει.
0: Αν μας το εξηγήσει, μου γράψεις.
1: Νομίζω να τα εξηγήσουμε αύριο, γιατί είμαστε πολύ κοντά στις 11. Φτάνει η ώρα για το Δελτίο Ειδήσεων. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Ο Τάκης Χατζής έχει γίνει ένας τύπος καλλιτεχνικός τώρα τελευταία. Γράφει ποίηματα, άρθρα, ζωγραφίζει. Δεν ξέρω, η υποκριτική τέχνη αν θα τον κερδίσει. Αυτό είναι ένα άλλο
4: το
1: θέμα.
4: Έκανε το γαμβά των μέτρων. Ναι.
1: Και ο Αντώνης Αντωνόπουλος αναγνώρισε μια νέα κατηγορία που λέγεται πασοκοκομάντο, το οποίο και αυτό νομίζω μας δίνει περιθώριο για να
0: από πράσινο φρουρός σε πασοκοκομάντος.
4: Πασοκοκομάντος, αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή το Πασόκ. Πασοκοκομάντος.
0: Και η Βεδουίνη, η πασοκοκομάντη, η Βεδουίνη.
4: Όχι, είναι άλλου τύπου αυτή.
1: Ο Βεδουίνος γίνεται φανατήλα.
4: Ναι.
1: Γίνεται βασιλικότερος του βασιλέως. Είναι γενίτσαρος.
4: Πώς λέμε, είναι άλλου τύπου καταδρομή σε αυτή. Έχει πολλές πτυχές.
0: Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Σουρεαλισμός, γεια σας.
22: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως κόμβο Κηφισίας. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να εξειδικεύσει στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι αλήθεια ότι οι επαγγελματίες και η αγορά περίμεναν περισσότερα, παραδέχτηκε μιλώντας στον Alfa Radio 989 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ωστόσο ότι τα γενικότερα μέτρα, όπως αυτά που αφορούν τις οικογένειες, μπορεί να αφορούν και τους επαγγελματίες, εκτιμώντας ότι συνολικά μπορούν να δουν μια ελάφρυνση από 2 έως 3.000 ευρώ τον χρόνο. Ο κ. Σιμόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων τον Μάρτιο, ανάλογα με την πορεία του προϋπολογισμού. Οι δεσμοί μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε παράλληλα την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις, τη μείωση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, τη μείωση του φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, καθώς και νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βελίδιο ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, χαρακτηρίζοντας αναγκαία την αυτοδυναμία και αποκλείοντας ενδεχόμενο συνεργασίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τη στάση του Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι τίνει να γίνει ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ ΕΛΑΣ, ενώ καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα εξαπάτηση των πολιτών, λέγοντας ότι το rebranding πήγε τζάμπα. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, προσθέτοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης έκανε λόγο το Πασόκ, σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς τη δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε λόγο η Ελλάς. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, υπογραμμίζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς και της αλαζονίας. Ιστορική νίκη στις κρατηδιακές εκλογές κατέγραψε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ, υπερδιπλασιάζοντας το ποσοστό της σε σχέση με το 2021 και αφήνοντας πολύ πίσω τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς. Τα τελευταία αποτελέσματα δίνουν στο AfD 43,8%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση περιορίζεται στο 17,2%. Ωστόσο, η Εναλλακτική για τη Γερμανία δεν έχει εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο τοπικό κοινοβούλιο, με τα παραδοσιακά κόμματα να αρνούνται τη συνεργασία. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποδίδουν την εκλογική ήττα της Χριστιανικής Ένωσης στη διακυβέρνηση του Φρίντιχ Μέρτς και την έλλειψη συνοχής στον κυβερνητικό συνασπισμό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Έχουν κινητοποιηθεί ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα, 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μένεται στο μεταξύ για 8η ημέρα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 3 ελικόπτερα, 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα. 35χρονος τραυματίστηκε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου στα Πατήσια, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα τον πυροβόλησαν στο πόδι και στη συνέχεια διέφυγαν. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο της επίθεσης οι αρχές εντόπισαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ24. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα χθεσινά αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφικη Φυσιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Στις 6 το απόγευμα σήμερα η αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Να που η Αλέκα Κανελίδου επανήλθε στην επικαιρότητα ως φοβερά viral, διότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να μας θυμίσει ένα πολύ ωραίο ντουέτο της με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Μπορούμε να συνεχίσουμε σε τόνους Αλέκας Κανελίδου. Μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή, γιατί σε μια περιπέτεια κατά πώς φαίνεται πηγαίνουμε. Αλλά είμαστε για τις περιπέτειες, είμαστε περιπετειώδης τύποι. Και η εβδομάδα που ξεκινάει μπορεί να είναι και αυτή περιπετειώδης. Ας το ελπίσουμε, είναι και η εβδομάδα που ξανανοίγουν τα σχολεία, που όλοι σιγά σιγά έχουν επιστρέψει στις υποχρεώσεις τους. Αν είστε στο δρόμο, αν είστε στο σπίτι, αν είστε στη δουλειά, δυναμώστε το ραδιόφωνο, Αλφαρίδιο 989, ο Γιώργος Ευγενίδης μαζί σας μέχρι και τις 12, να σας κάνουμε παρέα, να πούμε τις ειδήσεις, τις πληροφορίες, τα νέα, όσα συμβαίνουν, όσα δεν είδατε, να καλαμπουρίσουμε και λίγο. Μέχρι τις 12 θα πάμε κυρίες και κύριοι μαζί. Εδώ είμαστε στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης. Κάνουμε ταμείο. Άλλοι το βρίσκουν συμπαθητικό, άλλοι το βρίσκουν λίγο μισερό. Έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι είναι προς το δεύτερο, προς το μισερό, παρότι το πακέτο ονομαστικά ήταν μεγάλο, ενώ όταν λες είναι 2,2 δις δεν είναι αμεληταίο το ποσό, αλλά όταν αρχίζεις να τα κάνεις τάλιρα, τι παίρνει ο καθένας κλπ. Εκεί μπορεί κάπως να βγει ελληματικό, κάπως να χωλαίνει. Τα άκουσα και αυτά τα παράπονα και διάφοροι βουλευτές και διάφοροι υπουργοί οι οποίοι περίμεναν κάτι πιο θεαματικό. Τους απάντησε ο Μητσοτάκης εχθές από τη συνέντευξη τύπου που είπε ότι λυπάμαι, δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Αν κάποιος θέλει κι άλλα λεφτά θα πρέπει να βγει και να το πει, αλλά δεν είναι στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Και ενώ εμείς εδώ κάνουμε ταμείο και λέμε τι πήραν, τι δεν πήραν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι δημοσίοι υπάλληλοι, το ένα το άλλο, το παράλλο, η Ευρώπη τρέμει την επέλαση του AfD, της εναλλακτικής για την Γερμανία, που φαίνεται ότι μαζί με την σοβαρή πιθανότητα η Μαρίν Λεπέν να κερδίσει τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του χρόνου την Άνοιξη. Ο δεύτερος γύρος των γαλλικών προεδρικών εκλογών συμπίπτει με το ελληνικό Πάσχα στις 2 Μαΐου. Το λέω γιατί έχω κοιτάξει από τώρα ταξίδια για το Παρίσι. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέσα με τα οποία συνεργάζομαι θέλει να με στείλει να καλύψω αυτές τις πολύ κρίσιμες για την Ευρώπη προεδρικές εκλογές, θα το επιδιώξω. Αυτά τα δύο πολιτικά γεγονότα μπορεί να γίνουν καταλύτες. Ένα μικρό κρατήδιο όπως είναι η Σαξονία Ανχάλτ στην Ανατολική Γερμανία, τίποτα το εντυπωσιακό, πραγματικά μικρό κρατήδιο, μπορεί να λειτουργήσει ως η δαμόκλειος σπάθη για τον καγκελάριο Μέρτς. Η αλήθεια είναι ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία όλα τα προηγούμενα χρόνια συγκέντρωνε δυσανάλογα μεγάλες δυνάμεις στην παλιά Ανατολική Γερμανία συγκριτικά με την Βαυαρία και με τη Δυτική Γερμανία. Γιατί συνέβαινε αυτό, μια ανάγνωση των κοινωνιολογικών συνθήκων θα το πει σχετικά εύκολα. Οι Ανατολικογερμανοί μετά την κατάρρευση του τείχους στράφηκαν μαζικά στους Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες. Δεν ψήφιζαν όλα αυτά τα χρόνια αριστερά. Στα κρατήδια αυτά της Ανατολικής Γερμανίας τα είχαν προπύργιο οι Χριστιανοδημοκράτες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Άγγελα Μέρκελ ήταν για πάρα πολλά χρόνια, προερχόταν πολιτικά από την Ανατολική Γερμανία και εκλεγόταν σε ένα από τα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας. Τι πήγε λάθος λοιπόν? Η μεγάλη μετανάστευση, η οποία άλλαξε τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, συνδέεται με περιστατικά εγκληματικότητας, αλλά και με την δραματική αλλαγή στην αγορά εργασίας. Όλο και περισσότεροι Γερμανοί σε μια οικονομία η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει, έχει κάνει

Ατσι, έχει κάνει πλατό, ο Μην έχει και ηφαισιακές τάσεις. Άρχισαν να μην βρίσκουν δουλειά και να βρίσκουν δουλειά μετανάστες, οι οποίοι θεωρούνταν πιο φτηνά εργατικά χέρια και εν πάση περιπτώσει, επειδή υπήρχαν αρκετές οδυνόμιμες μετανάστευσης και η Γερμανία είναι ένα κράτος που με μια σχετική άνεση σου δίνει μια δυνατότητα να παραμείνεις εκεί, να παίρνεις και κοινωνικά επιδόματα κλπ. Μην το πολυαναλύσουμε. Αποφάσισε να καλύψει και αυτό το δημογραφικό κενό το οποίο είχε με μετανάστες μετά τη μεταναστευτική κρίση του 2015. Αυτό άρχισε να επηρεάζει ανάλογα τα κρατήδια της Ανατολής, όπου άρχισαν σιγά σιγά διάφοροι παλιοί ψηφοφόροι των χριστιανοδημοκρατών και της αριστεράς όμως να στρέφονται προς την ξενοφοβική εναλλακτική για την Γερμανία, η οποία παράλληλα άρχισε να αναπτύσσει μια γενικότερα εθνικιστική ρητορική και για τα ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας κλπ. Ποιο είναι το μάντρα της εναλλακτικής για τη Γερμανία? Θα κλείσουμε τα σύνορα, θα μείνουμε εδώ οι Γερμανοί οι κανονικοί και θα περνάμε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν, γιατί το πολιτικό σύστημα σας έχει διαλύσει. Αυτό λοιπόν το μάντρα έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο δημοφιλές σε όλο και περισσότερες περιοχές, διότι οι Γερμανοί, ξαναλέω, ζουν χρόνια οικονομικής καθήλωσης. Το S5 οι σοσιαλδημοκράτες κατέρευσαν. Το CDU του Μέρτς κέρδισε βραχία κεφαλή τις ομοσπονδιακές εκλογές του 25 με 28%. Και ο Μέρτς, που τα παπούτσια μου είναι πιο εντυπωσιακά από το Μέρτς ενδεχομένως, ο οποίος είναι ένας πολυπλούσιος, γενικώς λίγο σκληρός, λίγο πολυτεχνοκράτης γερμανός πολίτικος. Καταλαβαίνετε πόσο λίγο σεξι είναι αυτό. Για να κερδίσεις την καρδιά του πολίτη χρειάζεσαι και λίγο κάτι παραπάνω. Η Μέρκελ είχε αυτά τα χρωματιστά σακάκια, ήταν ένα γενικά πιο συμπαθές πρόσωπο, έκανε και κάτι χαριτομενιές, είχε και λίγο ένα γκαφατζίδικο χαρακτήρα, είχε δε και μια αυστηρότητα και μια σοβαρότητα και έπαιζε μεγάλη μπάλα. Ήτανε ηγέτης παγκοσμίου βεληνικούς η Μέρκελ, ασχέτως που έχει κάνει πολύ μεγάλα λάθη τα οποία φαίνονται τώρα. Συνομιλούσε με τους παγκόσμιους ηγέτες κλπ. Οι Γερμανοί τη σέβονταν. Κανένας δεν σέβεται το Μέρτς εδώ πέρα. Οπότε αποτέλεσμα, θα ζήσουμε το εξής παράδοξο. Ένα ξενοφοβικό κόμμα, το οποίο επιχειρηματολογεί υπέρ της εθνικής αυτάρκειας, με ηγέτη και βασικό πολιτικό πρόσωπο, μία λεσβία, η οποία είναι παντρεμένη με γυναίκα από τη Σριλάνκα, έχει υιοθετήσει δύο παιδιά, είναι φορολογική κάτοικος Ελβετίας, ζάμπλουτη τραπεζίτης των πλουσίων, δεν έχει φορολογική κατοικία και μόνιμη κατοικία στο Βερολίνο ή στη Γερμανία ή κάπου αλλού, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να γίνει καγκελάριος. Θα το ζήσουμε και αυτό. Και αυτό. Πρώτη φορά βλέπω εθνικίστρια ξενοφοβική, ομοφιλόφιλη παντρεμένη με Σριλανκέζα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δεν το έχω ξαναδεί, αλλά θα μπορεί να το δούμε και αυτό. Γιατί το γερμανικό πολιτικό σύστημα και εν γέννη οι ευρωπαϊκές πολιτικές ελίτ απογοητεύουν όλο και περισσότερο τα λαϊκά στρώματα, τα οποία στρέφονται σε περίεργες εναλλακτικές. Και κάποια στιγμή πάβει αυτό να είναι ένα περιθωριακό πράγμα και αρχίζει και γίνεται mainstream. Ποιοι ψήφισαν χθες εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Anhalt? Αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες blue collar. Οι παραγωγικές ηλικίες από 30 έως 55 μαζικά εναλλακτική για τη Γερμανία. Δεν είναι όλοι αυτοί ούτε περιθωριακοί, ούτε άποροι, ούτε τίποτα. Είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, στις επιχειρήσεις, στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι θεωρούν ότι η κυρίαρχη πολιτική έτσι όπως εκφράζεται δεν τους αφορά. Αυτό συνέβη στη Σαξονία Anhalt, θα συμβεί σε άλλα κρατήδια, θα συμβεί το πιθανότερο και σε εθνικό επίπεδο, αν οι πολιτικές ελίτ δεν βρουν άλλο τρόπο έκφρασης, επικοινωνίας και πολιτικής. Και αυτό βεβαίως μπορεί να είναι επικίνδυνο για όλη την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Εμείς δεν είμαστε εκτός αυτού. Δεν είναι ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε σε κάποιον πειραματικό σωλήνα και μας έχουν εκτός. Λοιπόν, Γιώργος Ευγενίδης στο μικρόφωνο, Τάσος Στασκαλδιρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχή συνταξία, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει εδώ το κατάστημα. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο, owner παπάκι alfaradio989.gr το mail μας, 6947-989-989 το Viber. Για πάμε σε τραγούδι, επιστρέφω σε λίγο.

0: Να τον πω τον τίτλο στα γερμανικά. Λέει 99 Luftballons, 99 αερόστατα. Λοιπόν, αυτή είναι η νέα τα γερμανικά τραγούδια τα οποία έσπασαν γενικώ στα σύνορα της Γερμανίας και φύγανε και γίνανε πιο γνωστά τέλος. Γερμανική μουσική τώρα είναι. Μην το, είναι μπιπ και άφησέ τα πάντως γενικώ. Άμα κάτσει και τους ακούσει, είναι ένα δραματικό πράγμα. Με εξαίρεση λίγα πράγματα, γιατί κατά τα άλλα είναι. Είναι. Λοιπόν, τώρα, σε πολύ λίγη ώρα θα πάμε να κάνουμε το πολιτικό ταμείο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να δούμε αν πιάσανε, δεν πιάσανε οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, ένα ντέρμπι το οποίο ξεκινάει είναι με τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω το έχει πει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και συμφωνώ μαζί του. Η εμφύλη είναι η πιο αιματηρή. Βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη έχει ζωστεί πάντως τα φυσεκλίκια. Σήμερα είπε ότι ο κύριος Σαμαράς λέει ότι άμα ακούσεις χωρίς φωνή το Σαμαρά, λέει ότι λέει και Κωνσταντοπούλου. Τώρα δεν μπορώ να το φανταστώ ακριβώς αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται εξαιρετικά υπερβολικό να ταυτίζεται ο κύριος Σαμαράς με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Από την άλλη τώρα και ο κύριος Σαμαράς λες και ήταν σε άλλο κόμμα μέχρι πριν από 2 χρόνια. Τώρα ο πρωθυπουργός ακρίβειας, τη συγκάλυψη των τεμπών, το ένα το άλλο, το παράλλο. Πού ήσασταν αγαπητέ πρόεδρε μέχρι να διαγραφείτε? Είδατε το φως το αληθινό όταν σας διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης για όλα αυτά τα οποία λέτε? Γιατί μέχρι τώρα έλεγε κατά κύριο λόγο για τα εθνικά θέματα. Για τα εθνικά θέματα είναι πάγιστες του Σαμαρά, μην τρελαθούμε τώρα. Τα λέει όλα τα χρόνια. Τώρα οι αδελφοκτονίες γενικώς είναι αιματηρές, είναι λίγο σπλάτερ, αλλά κάνουν καλά νούμερα. Οπότε ο καθένας όπως μπορεί. Τώρα το κόμμα του κύριου Σαμαρά κάποια στιγμή θα μας ανακοινωθεί. Ούτως ή άλλως ένα κόμμα το οποίο προεξοφλείται δεν μπορεί να αργήσει να πάει μέχρι τον Απρίλιο, κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τα Χριστούγεννα, το Γενάρη, θα μας πει και το όνομα, ούτως ή άλλως τα γραφεία έχουν βρεθεί. Εδώ βλέπω και στελέχη του ξεκινούν να τοποθετούνται ως στελέχη του. Δηλαδή είδα τον κύριο Μάριο Σαλμά σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Αντένα που είπε, λέει, το κόμμα Σαμαρά είναι, το ζητάει η κοινωνία. Βλέπω εγώ στο δρόμο, είναι πάνη, θέλουν κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν και αυτοί. Αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Καλή επιτυχία στο Μάριο το Σαλμά. Θα πολιτευτεί εδώ στα βόρεια της Αθήνας. Φεύγει για την Ιδελοκαρνανία. Εκεί θα είναι κάποιος άλλος. Λοιπόν, διάλειμμα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα 94,7.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αλφα 94,7.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
10: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-3068-92.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
13: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
14: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
15: Αυτό.
0: Ναι.
15: Η οποία έχει ως εξής. Δεν υπάρχει άλλη επένδυση διαθέσιμη αυτή τη στιγμή πουθενά που αποδίδει 100%. Δηλαδή, βάζει 1 ευρώ, 100 ευρώ, 1000 ευρώ ο γονιός, του βάζει άλλα 1000 το κράτος. Και θα φτάσει στα 18 χρόνια το παιδί που γεννιέται σήμερα από τους γονείς του να έχει ακόμη τουλάχιστον 30.000 σε κεφάλαιο σε σχέση με αυτά που θα έχει βάλει. Δηλαδή,
0: το κράτος θα βάλει άπαξ.
15: Το κράτος θα βάζει κάθε χρόνο έως 1.200 ευρώ.
0: Αυτό, ας πούμε, ένα εκατοστάριο το μήνα.
15: Έως 100 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα.
15: Δηλαδή αν βάζει, 100, αν βάζει 30 ευρώ ο μπαμπάς, 30 ευρώ η μαμά, 30 ευρώ οι υπόλοιποι συγγενείς, ας πούμε παππούς, γιαγιά και ούτω καθεξής, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο μπορεί να το κάνει η οικογένεια της μεσαίας τάξης.
0: Ναι, το λέω γιατί ακούγεται μια κριτική ότι ποιος έχει να βάλει 100 ευρώ το μήνα για το παιδί, ας πούμε.
15: Εγώ πιστεύω ότι η μεσαία τάξη για το παιδί της έχει να βάλει και παραπάνω έχει να βάλει και θεωρώ ότι αυτά τα χρήματα, δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι διπλασιάζονται από το κράτος. Και θα διπλασιάζονται για κάθε έτος μέχρι να φτάσει 18 ετών. Αυτό λοιπόν, επειδή δημιουργεί ένα ταμείο το οποίο θα επενδυθεί, δεν είναι ένα κεφάλαιο το οποίο απλά μαζεύεται και σωρεύεται, επενδύεται, άρα ναι, τοκίζεται, μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ όταν το παιδί αυτό θα φτάσει 18 ετών. Να το πω με άλλα λόγια, φεύγουμε από την πολιτική ενός κράτους που απλώς δίνει ένα επίδομα και μετά εξαφανίζεται. Θέλουμε ένα κράτος το οποίο επενδύει μαζί με την οικογένεια στο μέλλον αυτού του παιδιού της. Και άρα λοιπόν στον κύκλο ζωής ενός παιδιού, από το επίδομα για ένα τελπάκι.
14: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
16: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
17: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
18: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
14: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
15: Ένα πιο δεξιό πρόσημο. Γι' αυτό και ποσοστά κομμάτων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και στις προηγούμενες εκλογές παραμένουν υψηλά. Θεωρώ ότι το κλίμα αυτό σταδιακά αλλάζει, διότι πρώτον βλέπουν έργα να ολοκληρώνονται και την πολιτική αυστηρής επιτήρησης των συνόρων, απελάσεων και ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και γενικώς στην όλη στρατηγική μας στα εθνικά θέματα να αποδίδει. Άρα λοιπόν υπάρχει ακροατήριο για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο θεωρώ ότι είναι διατεθειμένο να επιστρέψει. Από εκεί πέρα, κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι νόημα έχει κάποιο τέλεχος να πάει σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει.
0: Μπορεί να αισθάνεται ότι. Μπορεί να αισθάνεται όμως ότι η Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει μέλλον. Ο κύριος Σαμαράς έκανε χθες μια δομική κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είπε μόνο για τα εθνικά θέματα. Είπε ότι πρώτα απ' όλα πλέον δεν είστε παράταξη, είστε κόμμα Μητσοτάκη.
15: Διαφωνώ εγώ με αυτή την κριτική. Έχω εκφράσει την άποψή μου πολλές φορές συνολικά για τον Αντώνη Σαμαρά. Με αυτή την κριτική διαφωνώ. Από εκεί πέρα, κόμμα Σαμαρά, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει. Και έτσι λοιπόν τα στελέχη τα οποία ενδιαφέρονται να πολιτευτούν έρχονται στη Νέα Δημοκρατία. Δεν χωράνε όλοι. Εγώ έχω και τον άχαρο ρόλο σαν γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής σε κάποιους ανθρώπους να χρειαστεί να πω όχι, διότι είναι υπερτριπλάσιο το ενδιαφέρον ανθρώπων στη Βόρεια Ελλάδα για να πολιτευτούν. Δεν χωράνε όλοι τα ψηφοδέλτιά μας. Mm-hmm. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλα κόμματα και κομματίδια που ψάχνουν να βρουν ανθρώπους και δεν βρίσκουν. Και από εκεί πέρα εμείς θα επιλέξουμε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιρροή στις τοπικές κοινωνίες για να τις εκπροσωπήσουν καλύτερα στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
0: Προσέξτε τώρα να δείτε όμως. Ο κύριος Σαμαράς, εγώ θα επιμείνω σε κάτι για αυτά που λέει. Ο κύριος Σαμαράς μπαίνει απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη στα εθνικά, στην οικονομία, σε αξιακά ζητήματα, λέγοντας ότι αυτός εκπροσωπεί στην πραγματικότητα την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, τη μεγαλύτερη Νέα Δημοκρατία. Θα πάτε στην πραγματικότητα τώρα σε μια με τοπική αντιπαράθεση με τον κύριο Σαμαρά?
15: Όχι, νόμιζα ότι απάντησε ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη τύπου, έδωσε κάθαρες απαντήσεις. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να δοθεί συνέχεια σε όλο αυτό. Για μας σημασία έχει να αντιληφθεί και να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος για το οικονομικό μας πρόγραμμα. Αυτά τα οποία αφορούν την πραγματική του ζωή.
0: Okay. Τώρα, κάτι τελευταίο. Ψηφοδέλτια η Νέα Δημοκρατία πότε θα δώσει στη δημοσιότητα και τι θα γίνει με αυτούς τους περίφημους αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι θέλουν να πολιτευτούν? Χθες δεν ήταν πολύ σαφής ο κ. Μητσοτάκης. Είπε ότι τέλος πάντων, άμα είσαι αντιπεριφερειάρχης και θες να πολιτευτείς, μην παραιτηθείς ένα μήνα πριν τις εκλογές.
15: Σωστά. Διότι υπάρχει ένα θέμα ισονομίας με χωρικούς αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι διαχειρίζονται δημόσια έργα. Σε σχέση με βουλευτές ή άλλους υποψηφίους βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και εν πάση περιπτώσει πρέπει κατά το μέτρο του εφικτού ο αγώνας να είναι επίσης όρης. Άρα λοιπόν με δεδομένο ότι πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 2027 θα δοθεί ένα ικανό χρονικό περιθώριο ώστε να υπάρξουν αυτές οι παραιτήσεις και να μπούμε επισήμως στην προεκλογική περίοδο. Θεωρώ ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια. Οι οποίες όμως δεν θα είναι ολοκληρωμένες, θα είναι σταδιακές.
0: Είναι αυτά τα περίφημα 100 ονόματα που λέγαμε?
15: Θα είναι αρκετά ονόματα.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κυρανάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Μου γράφει εδώ ο φίλος, μου λέει, γιατί να μην είναι αυτός ο καταθετικός λογαριασμός για παιδιά τα οποία είναι 3 ετών και πάνω. Εγώ την ακούω τη συζήτηση, γιατί να μην είναι για τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν, γιατί να είναι για τα νεογέννητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συζήτηση είναι άχαρη, γιατί είναι ατελείωτη. Γιατί να μην είναι για τα παιδιά τα οποία είναι 5 ετών, γιατί να μην είναι για τα παιδιά τα οποία είναι 6 ετών. Δεν έχει μέλλον μπροστά το αυτό το παιδί. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κουμπαράς αποταμίευσης. Προφανώς, αλλά κάπου το κράτος πρέπει να έρθει και να βάλει την κόκκινη γραμμή και να πει ότι κοίταξε να δεις, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Κανένα μέτρο δεν είναι τέλειο. Το κράτος λοιπόν έρχεται και ξεκινάει από τα νεογέννητα παιδιά. Ή τέλος πάντων από τα παιδιά τα οποία είναι έως 2 ετών. Μάλλον μέχρι 2 ετών από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο. Εντάξει. Δεν μου φαίνεται παράλογο αυτό. Εμένα, αυτό το μέτρο, θέλω να σου πω τη μαύρη αλήθεια, μου έκανε τη θετικότερη εντύπωση. Δεν θα έχει καμία αποτύπωση στην κάλπη, δεν θα έχει καμία αποτύπωση στις πολύ αρνητικές τάσεις του δημογραφικού. Η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, έχει αποτύχει στο να αντιμετωπίσει τη δημογραφική σμίκρυνση της χώρας, γιατί άκουγα πομπόδεις εξαγγελίες όλα τα προηγούμενα χρόνια και πομπόδεις δηλώσεις. Δεν υπάρχει καμία πολιτική ανάσχεση της αρνητικής δημογραφικής τάσης. Οφείλω να πω βέβαια ότι δεν ακούω και καμιά αντιπρόταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πει ότι ξέρω εγώ επιδοτώ και κάνω ράνο. Αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει πέρσι η κυβέρνηση ήταν να σου πει ότι άμα έχεις παιδιά, πληρώνεις μικρότερο φόρο. Σωστά, δεν λέω όχι. Αυτό όμως δεν είναι περσέ κίνητρο για να κάνεις παιδί. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Λοιπόν, μου λέει ο Βίρονας αν η ΑΕΦ δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση στη Γερμανία. Στο κρατήδιο σίγουρα μπορεί. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν ξέρω ποιος απενοχοποιημένα θα συνεργαζόταν με την ΑΕΦΔΕ. Μου λέει ο Νίκος, αν υπάρχει κάποια ενημέρωση σχετικά με τις πινακίδες νέων οχημάτων, περιμένει πινακίδα από τέλη Ιουλίου. Είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Το Υπουργείο Μεταφορών έχει δεσμευτεί ότι θα βγάλει μια πλατφόρμα με την οποία θα υπερβαίνεται το πρόβλημα που έχει υπάρξει με το ότι ο ανάδοχος που είχαν και έκανε πινακίδες τελείωσε. Άλλη απευθείας ανάθεση δεν ξαναγίνεται. Οπότε τώρα έχουν μείνει μετέωροι. Οφείλω να πω ότι μέχρι να λειτουργήσει η πλατφόρμα δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Όποιος έχει, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να φέρουν πινακίδες από κάποιες υπηρεσίες στην περιφέρεια που έχουν, γιατί στο λεκανοπέδιο δεν υπάρχουν πινακίδες. Το πρόβλημα είναι πιο μεγάλο στους μηχανές, λίγο μικρότερο στα αυτοκίνητα. Αλλά και πάλι υπάρχει πρόβλημα με τις πινακίδες. Γιατί. Λοιπόν, οπότε το Υπουργείο Μεταφορών εδώ πέρα είναι φάουλ, οφείλω να πω. Και έχει αφήσει και πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν πάρει αυτοκίνητο και βεβαίως και την αγορά σε ομοίρια. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 11 και 41 πρώτα λεπτά. Θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας με τον Alpha Radio 989. Είναι το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Είναι το onerpapakialfaradio989.gr που είναι το email και το 212-212-4800 που είναι το Viber του σταθμού. Θυμίζω ότι μαζί μας είναι η Telecom με το Box, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας σας στο delivery να πέφτει. Νιώθετε μεγάλο ενθουσιασμό ομολογουμένος. Μπορεί να θέλετε να φιλήσετε και τον άνθρωπο που σας φέρνει το φαγητό. Παρακαλώ να το αποφύγετε. Στο Box γνωρίζουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα χιλιάδες καταστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Αυτό είναι το μήνυμα από το Box, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο περιμένουμε να γίνει η οικονομική εξειδίκευση των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Θα πάρει ώρα, αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να καταλάβουμε βασικές προϋποθέσεις, βασικά κριτήρια για πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες. Εγώ θέλω να ακούσω, για παράδειγμα, μου έθετε χτες να μοιραστώ κάποια ερωτήματα που μου θέτανε διάφοροι πολίτες οι οποίοι με βρήκανε στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη ή με πήρανε τηλέφωνο και μιλήσαμε για μέτρα. Μου έλεγε, για παράδειγμα, φίλος ο οποίος είναι συμβασιούχος στο δημόσιο τομέα. Μου λέει, εμένα θα με αφορά το επίδομα, αυτό το δώρο Χριστουγέννων, μισό δώρο Χριστουγέννων που δίνει η κυβέρνηση, τα 500 μεικτά που θα τα δώσει του χρόνου τον Δεκέμβριο. Δεν ήξερα να απαντήσω. Για τους αγρότες, πόσους αφορά αυτό το μέτρο? Διότι είπε τις λέξεις κλειδί, μάλλον, ο κ. Μητσοτάκης, ότι αυτό αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Έχουν και άλλη δραστηριότητα οι άνθρωποι, γιατί από τα αγροτικά μόνο ή από τα κτηνοτροφικά μόνο δεν βγαίνουν. Άρα αυτούς προφανώς δεν τους πιάνει το αφορολόγητο των 20.000 ευρώ, που οφείλω να πω ότι είναι γενναίο, διότι τώρα ακούω διάφορες γκρίνιες από γνωστούς αγροτοσυνδικαλιστές που ποτέ δεν τους φτάνει. Βεβαίως έχουν ζητήματα πρακτικά, για παράδειγμα, αν είσαι κτηνοτρόφος και σου έχει θανατωθεί το κοπάδι, μέχρι να σου ανασυστήσουν το ζωικό κεφάλαιο, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Όμως δεν μπορεί τώρα ο αγρότης να μου λέει, εγώ δεν έχω που την κεφαλή κλείνε, ο οποίος θα έχει αφορολόγητο πετρέλαιο από 1η Νοεμβρίου. Από 1η Νοεμβρίου οι αγρότες θα πηγαίνουν και θα παίρνουν πετρέλαιο μείον 40 λεπτά. Θα εκπείται ο ΕΦΚ με την ειδική κάρτα που θα έχουν όταν θα πηγαίνει να βάλει είτε στο φορτηγό του, είτε στο τρακτέρ του πετρέλαιο. Αυτό θα είναι αφορολόγητο. Το αφαιρεί το ΕΦΚ στην Αντλία. Και το αφορολόγητο από την επόμενη χρονιά θα είναι σημαντικά μειωμένο. Λοιπόν, για τα τεκμήρια, επίσης θέλω να δω, λένε ότι αφορά περίπου 155.000 επαγγελματίες και πλέον εκπίπτουν οι προσαυξήσεις του τζίρου και του αριθμού εργαζομένων. Δεν αναιρείται όμως για τα τεκμήρια η βασική λογική του μέτρου, που λέει ότι ακόμα και ζημιά να έχεις, τεκμέρεται ότι έχεις κάποια έσοδα με τα οποία ζεις. Αυτό έχει μια εγγενή αδικία, με συγχωρείτε, για αρκετούς εργαζομένους. Βεβαίως, μεταξύ κλεφτών, ειλικρίνεια, υπάρχουν και κλέφτες, οι οποίοι κλέβουν και κλέβουν μέσα στη μούρη μας. Δηλαδή, αν κάτσουμε και δούμε τα κλαδικά στοιχεία, δεν μπορώ τώρα να δεχτώ για διάφορους ιδίως μάστορες, αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα, ότι είναι όλοι τόσο δραματικά φτωχοί που ζορίζονται. Λοιπόν, τώρα θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας η οικονομική αναλύτρια, η Δάφνη Γρηγοριάδη, να δούμε τα συν και τα πλην, τους κερδισμένους και τους χαμένους, ποιοι πήραν κάτι αξιοσημείωτο και ποιοι περίμεναν και δεν πήραν. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Μου λέει ο άλλος φοβερή ερώτηση που έκανε στον Πρωθυπουργό, τον τσάκησες κατάντια. Κοίταξε, να σας πω κάτι τώρα. Εγώ, φοβερή ερώτηση, λέει παρέμβαση στο Ευγενίδη, είπε ότι εκπροσωπεί και το πρώτο θέμα. Βράντε μου από εδώ βρέμα. Τώρα κι εσύ. Πρώτα απ' όλα για το Star ρώτησα, βλάκα. Και δεύτερον, δεν θα παίρνω άδεια τι θα ρωτήσω από εσάς. Να πω τώρα, επειδή όλοι αυτοί έχουν. Όποιος θέλει πάει και ρωτάει κάτι άλλο. Έλα, κάνε εσύ καλύτερα τη δική μου τη δουλειά. Διάβαζα έναν που έλεγε, λέει τα αντιπολιτευόμενα μέσα δεν ρωτάνε. Δεν κατάλαβα. Δεν θα ρωτήσουν πρώτα τα κανάλια σε μια συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, την οποία μεταδίδουν, δεσμεύουν μία ώρα το κάθε ιδιωτικό κανάλι από τον χρόνο του για να μεταδώσει τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Μα συγγνώμη, δεν θα ρωτήσουν κατά προτεραιότητα τα κανάλια? Δεν θα ρωτήσουν κατά προτεραιότητα οι μεγαλύτερες εφημερίδες της χώρας? Δεν θα ρωτήσει το πρώτο θέμα, το πρώτο σε αναγνωσιμότητα site? Δεν θα ρωτήσει η Καθημερινή, από τις πιο σοβαρές εφημερίδες της χώρας? Δεν θα ρωτήσουν τα Νέα? Μεγάλη εφημερίδα τα Νέα. Αμέσως μετά από μένα ρώτησε, νομίζω, μετά από μένα ρώτησε το Μέγκα η Σοφία Φασουλάκη και μετά η Ελένη Ευαγγελοδήμου από τα Νέα. Ποια μέσα να ρωτήσουν, ρε παιδιά, πρώτη? Ο Ριζοσπάστης ή η Ευσύν? Θέλω να πω, να έχουμε και μια επίγνωση κατάστασης, έτσι, για να σοβαρευόμαστε. Πάμε να δούμε τα συν και τα πλήν της ΔΕΘ στο οικονομικό πεδίο. Ζητώ συγγνώμη από τη Δάφνη τη Γρηγοριάδη, την οικονομική αναλύτρια, που πήρα δύο λεπτά με μια μικρή εισαγωγή. Γεια σου, Δάφνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τώρα αν σου ζητούσα να μου πεις γρήγορα δύο κερδισμένους και δύο οι οποίοι κάτι περίμεναν και δεν πήραν αυτό που περίμεναν ή δεν πήραν τίποτα, ποιοι είναι αυτοί?
6: Είναι ακριβώς δύο και δύο, πραγματικά, Γιώργο. Να αρχίσουμε λοιπόν από τους κερδισμένους. Θεωρώ ότι σίγουρα αυτοί που κερδίζουν είναι οι συνταξιούχοι με αυτό το έκτακτο επίδομα, το οποίο όμως δεν έχει εισοδηματικά. Αυτά τα 400 ευρώ από εδώ και πέρα θα τα λαμβάνουν τον Νοέμβριο για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Πέρα από το ότι είναι η ρηγμένη της κρίσης όλα τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε και την προσωπική διαφορά, που σημαίνει ότι κάποιοι δεν δικαιόντουσαν τις προηγούμενες αυξήσεις που είχαν ανακοινωθεί τόσα χρόνια στις προηγούμενες ΔΕΘ, υπάρχει ένα στατιστικό που δείχνει τι, ότι οι συνταξιούχοι στηρίζουν και τους ενεργούς πολίτες. Μα θα δώσουν στο παιδί τους, μα στο εγγόνι τους χρήματα για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Άρα στηρίζεται πολύ μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, γι' αυτό είναι σημαντική ακόμη περισσότερο η στήριξη των συνταξιούχων. Και οι πολίτεκνοι βέβαια ευνοούνται με τα νέα μέτρα.
0: Στην πραγματικότητα οι συνταξιούχοι παίρνουν μια δεύτερη αύξηση μέσα στο χρόνο σε αυτό το επίδομα, πριν προλάβουν να το πληρωθούν. Γιατί είχε ήδη αυξηθεί μετά το Πάσχα, είχε ανακοινωθεί ότι θα πάει στα 300 και πάει τώρα στα 400 καθαρά. Εντάξει.
6: Εσύ λες τώρα για το κατώτατο όριο της σύνταξης.
0: Λέω για αυτό το επίδομα το οποίο θα πάρουν τον Νοέμβριο.
6: Το επίδομα τον Νοέμβριο το πάρουν όλοι, ανεξάρτητα από τα εισοδηματικά κριτήρια. Mm-hmm. Και είναι ναι, θετικό αυτό. Okay. Γιατί πρώτη φορά ακούμε κάτι το οποίο δεν αφορά την προσωπική διαφορά.
0: Τελείωσε η προσωπική διαφορά.
6: Ναι, ναι, μέχρι πρότινος δεν υπήρχε η δυνατότητα να δοθεί και σε αυτούς τους ανθρώπους και έμεναν απ' έξω και χρόνια ακούγαμε παράπονα και ήταν λογικό.
0: Mm-hmm. Τώρα αρχίζουν τα παράπονα από τους συνταξιούχους γιατί να το παίρνουν μόνο πάνω των 65 και όχι κάτω των 65. Ποτέ δεν βγάζει άκρη. Τέλος πάντων.
6: Πάντα θα υπάρχουν οι ενστάσεις. Είναι μια αλήθεια αυτή. Αλλά όσα περιθώρια έχει η οικονομία, αυτό το επιστρέφει πίσω. Είναι, δηλαδή, εγώ αυτό το θεωρώ από τα καλά μέτρα που ακούσαμε. Mm. Και για τους πολυτεκνούς και ο Κουμπαράς που ανακοινώθηκε για τη νέα γενιά. Επίσης, το θεωρώ από τα πολύ καλά μέτρα και δίνει και την αίσθηση, καλλιεργεί και την κουλτούρα της αποταμίευσης, που χρόνια λείπει και λόγω της κρίσης, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι τα επιτόκια για κάποιον που θέλει να κλείσει τα χρήματά του δεν είναι πλέον θελκτικά, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τώρα τελευταία τα επιτόκια. Καλό μέτρο και αυτό. Αυτά είναι από τα καλά που ακούσαμε. Mm-hmm. Να πάω και στα αρνητικά.
0: Για βέβαια.
6: Λοιπόν, στα αρνητικά τώρα. Επειδή έχουν μιλήσει ήδη με φορείς και τα λοιπά, οι αγρότες έχουν παράπονα ότι αυτό το μέτρο, το οποίο ναι, μεν είναι θετικό, μηδενίζεται στην
0: ουσία. Δεν αφορά πολλούς όμως.
6: Έτσι, για όσους έχουν κάτω από 20.000 και κάτω μέχρι 20.000 εισόδημα, αφορά, υπολογίζεται ένα 5 με 6%.
0: Ναι, γιατί δεν είναι κατά βάση κατά κύριο λόγο αγρότες.
6: Ακριβώς. Το οποίο, αν ισχύει, όντως μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσοστό, σύν το ότι ο κλάδος έχει κυρίως άλλα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα όπως δεν μπορούν να εκδώσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερώτηση, γιατί έχουν χρέη. Mm. Τέτοιου είδους θέματα θέλανε να ακούσουν και δεν άκουσαν, λένε.
0: Okay. Για κάτι άλλο. Για πες το άλλο, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, φαντάζομαι θα πεις.
6: Μπράβο. Και έρχομαι ότι υπάρχει μία γκρινιά πως υπήρξαν οι προσδοκίες πως θα ακούσουμε κάτι πιο γενναίο. Καλοδεχούμενες σημειώσεις, έτσι, mm-hmm, δεν συζητάμε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, από το 55% στο 50% η προκαταβολή φόρου, βέβαια αργότερα θα μειωθεί, θα μου πεις.
0: Για το τεκμήριο καταλαβαίνω ότι εξακολουθούν να γκρινιάζουν. Χθες μετά το. Εγώ έκατσα ένα τραπέζι με δύο ελεύθερους επαγγελματίες μετά τη χθεσινή εξειδίκευση και μου έλεγε ο ένας, ο οποίος είναι και μιας ηλικίας, είναι 60, άρα αυτός φτάνει στην ανώτατη κλίμακα του τεκμηρίου λόγω των πολλών ετών, ότι λέει εγώ ό,τι και να κάνω, δουλέψω δεν δουλέψω, ξεκινάω με 16.000 ευρώ τεκμαρτό εισόδημα με το που μπει ο χρόνος.
6: Ναι, πράγματι υπάρχει μια δυσφορία και για το κομμάτι των τεκμηρίων, είναι η αλήθεια αυτή. Γενικά περιμέναμε να ακούσουμε πιο πολλά πράγματα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τις επιχειρήσεις, η αλήθεια είναι. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό, γιατί το να στηρίζεις απλά τα εισοδήματα, καλοδεχούμενο είναι, έτσι, μην τρελαθούμε, αλλά άμα δεν μπορεί η επιχειρηματικότητα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η αγορά να συνεχίζει να στηρίζει αυτές τις αυξήσεις στα εισοδήματα, κάποια στιγμή αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ. Άρα πρώτα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην επιχειρηματικότητα και μετά στα έκτακτα επιδόματα και ούτω καθεξής.
0: Mm-hmm. Ωραία. Αυτό ας το κρατήσουμε γενικώς ως συμπέρασμα. Τώρα, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται, επειδή μπαίνουμε σε έναν κατά τα φαινόμενα δύσκολο από άποψη πληθωρισμού χειμώνα, θα κάνουν κάποια διαφορά ή θα είναι σταγόνα στον ωκεανό, εκτιμάς?
6: Να είμαι ειλικρινής, δυστυχώς είναι η αλήθεια αυτή, ότι καλοδεχούμενα τα μέτρα, αλλά είναι μέτρα ανακούφισης, δεν είναι μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα τα περισσότερα, έτσι, γιατί κάποια είναι και διαρθρωτικού, να είμαστε δίκαιοι, που μπορούμε να πούμε ότι λύνουν τουλάχιστον τα εσωτερικά προβλήματα που έχουμε χρόνια. Δεν μιλάω τώρα για τα εσωτερικά, για τα γεωπολιτικά προφανώς. Καλοδεχούμενα, αλλά θα συνεχίσουμε να έχουμε ανατιμήσεις και είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι όσο και αν στηριχθεί το εισόδημα, όσο και αν αυξηθεί ο κατώτατος, όσο και αν επιδόματα δοθούν, αν δεν αντιμετωπίσουμε τη ρίζα των προβλημάτων και δεν στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, θα έχουμε συνεχώς χρήματα στα χέρια μας που δεν θα μας φτάνουν ποτέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε.
6: Να δούμε και την εξειδίκευση, γιατί έχουμε κάποιες απορίες.
0: Να ακούσουμε την εξειδίκευση πραγματικά, γιατί και εγώ έχω διάφορες πρακτικές απορίες σε πολλά ζητήματα. Και νομίζω ούτως ή άλλως ο κόσμος χρειάζεται αρκετό χρόνο μέχρι να καταλάβει τι έχει διαμειφθεί στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και κυρίως το καταλαβαίνει όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής. Όταν αυτό εξαγγέλλεται, δεν είναι πάντα πάρα πολύ λειτουργικό. Λοιπόν, Δάφνη μου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, τραγούδι, κυρίες και κύριοι, για να πάμε για φινάλε, καθώς είμαστε σχεδόν στην κορυφή της ώρας.

Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι σιγά σιγά τελειώνουμε. Να σας πω κάτι, να κάνω μια προσωπική ρεκλάμα στο ένα λεπτό που μου απομένει. Από σήμερα στη μία το μεσημεριανό δελτίο του Star θα παίζει αυτή την ώρα. Θα έχει έναν λίγο διαφορετικό χαρακτήρα, πάντα βέβαια με έμφαση τις ειδήσεις, με περισσότερη ανάλυση, με περισσότερη δεύτερη ματιά, με περισσότερους καλεσμένους, πιο ζωντανό, πιο μαγκαζίνο, να το πω έτσι. Ειδήσεις και μαγκαζίνο πακέτο. Είναι μια πιο δύσκολη άσκηση, οφείλω να πω, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια έμπειρη ομάδα, μια καλή ομάδα, η οποία μπορεί να φέρει εις πέρας και αυτή την πρόκληση σε μια ανταγωνιστική ζώνη και σε μια ανταγωνιστική χρονιά. Ανταγωνιστική γιατί έχουμε απέναντί μας και εμείς πολλά ενημερωτικά προγράμματα και τα δελτία ειδήσεων κλπ. Και εκπομπές. Αλλά έχουμε καλή ομάδα και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας ότι μπορούμε να το πετύχουμε και να κάνουμε έναν καλό συνδυασμό ενημέρωσης, πληροφορίας, γρήγορων αντανακλαστικών, προκειμένου και εσείς να είστε όσο το δυνατόν καλύτερα ενημερωμένοι, να τα βλέπετε και με μια άλλη ματιά τα πράγματα. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείσαμε. Από σήμερα 1-2 θα είναι το δελτίο, με 2 παρά κάτι, για να είμαι ειλικρινής, και θα τα βρούμε όλα στην πορεία, στην πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε μην περιμένετε να μας δείτε, αν μας βλέπατε 3 παρά το μεσημέρι. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά, ίσως πιο ταιριαστή εκπομπή για μεταδεύθω, ο Βαγγέλης Περής εδώ πέρα με μια άλλη ματιά την επικαιρότητα. Θα τα πούμε αύριο και πάλι στις 11 το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε. Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να εξειδικεύσει αυτήν την ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι αλήθεια ότι οι επαγγελματίες και η αγορά περίμεναν περισσότερα, παραδέχτηκε μιλώντας στον Alfa Radio 989 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, σχολιάζοντας τα μέτρα. Τόνισε ωστόσο ότι τα γενικότερα μέτρα, όπως αυτά που αφορούν τις οικογένειες, μπορεί να αφορούν και τους επαγγελματίες, εκτιμώντας ότι συνολικά μπορούν να δουν μία ελάφρυνση από 2 έως 3.000 ευρώ τον χρόνο. Ο κ. Σιμόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων τον Μάρτιο, ανάλογα με την πορεία του προϋπολογισμού. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού υπεραμείνθηκε μιλώντας στον σταθμό μας και ο βουλευτής και γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Χιρανάκης. Υποστήριξε πως τα τεκμήρια που καταργούνται ήταν αυτά που επιβάρυναν με τον πιο άδικο τρόπο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο κ. Χιρανάκης χαρακτήρισε εξαιρετική ιδέα τη θέσπιση επενδυτικού λογαριασμού για κάθε παιδί. Υπογράμμισε ότι το ποσό που θα καταβάλει η οικογένεια θα διπλασιάζεται από το κράτος, με αποτέλεσμα το παιδί συμπληρώνοντας τα 18 να διαθέτει έναν κουμπαρά που μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Φεύγουμε από την πολιτική ενός κράτους που απλά δίνει ένα επίδομα και μετά εξαφανίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε παράλληλα κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις, μείωση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, καθώς και νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Πραγματικά προκαλεί απορία εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης στη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτήν την ώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιστορική νίκη στις κρατηδιακές εκλογές κατέγραψε το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Anhalt, υπερδιπλασιάζοντας, με συγχωρείτε, το ποσοστό της σε σχέση με το 2021 και αφήνοντας πολύ πίσω τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Friedrich Merz. Τα τελευταία αποτελέσματα δίνουν στο AfD 43,8%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση περιορίζεται στο 17,2%. Ωστόσο, η εναλλακτική για τη Γερμανία δεν έχει εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο τοπικό κοινοβούλιο, με τα παραδοσιακά κόμματα να αρνούνται τη συνεργασία. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποδίδουν την εκλογική ήττα της Χριστιανικής Ένωσης στη διακυβέρνηση του Friedrich Merz και την έλλειψη συνοχής στον κυβερνητικό σχηματισμό. 35χρονος τραυματίστηκε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου στα Πατήσια, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα τον πυροβόλησαν στο πόδι και στη συνέχεια διέφυγαν. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο της επίθεσης οι αρχές εντόπισαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Μένεται για 8η ημέρα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Μάχοι με τις φλόγες δίνουν 3 ελικόπτερα, 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα. Στο μεταξύ, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα χθεσινά αποτελέσματα για την τρίτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη και Φυσιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Στις 6 το απόγευμα σήμερα η αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
4: Το AFD κέρδισε τις εκλογές στη Σαξονία. Η ιστορία λέει το εξής. Το AFD δημιουργήθηκε ως έκφραση αγανάκτησης εναντίον των Ελλήνων. Κάποιοι ακραίοι τα έβαλαν με την κυβέρνηση Μέρκελ, θεώρησαν το Σόιμπλε πολύ ήπιο απέναντι στους τεμπέλιδες και τζαμπατζίδες Έλληνες και αυτή την απέχθεια την έκαναν κόμμα. Επίσης, το ίδιο κόμμα, το AFD, έχει κατηγορηθεί για συνεργασία με νεοναζιστικές ομάδες. Μία από αυτές τις ομάδες, η NSU, σκότωσε το Θόδωρο Βουλγαρίδη. Τον δολοφόνησαν μόνο γιατί ήταν Έλληνας. Το παράδοξο τώρα. Οι δεδηλωμένοι ανθέλληνες πήραν τις εκλογές και αυτοί που πανηγυρίζουν είναι οι Έλληνες πατριώτες. Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε κι εμείς. Ψηφίζουμε για να μας ρυθμίζει τον ήχο ο Σταμάτης Καρλούτσος. Ναι, κερδίζει την εμπιστοσύνη μας. Το ίδιο γίνεται και με τη Χριστίνα Μούγιου, που παίρνει τα ηχητικά και τα κάνει ωραίο τρόπο για να έχουμε τραγούδια και σχόλια, τα οποία θα τα κάνει τα υπόλοιπα ο Βαγγέλης Περής. Η πολιτική αντιπαράθεση, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχει περάσει άλλη πίστα, δηλαδή πλέον θυμίζει musical. Όσοι το αμφισβητούν, φαντάζομαι ότι δεν άκουσαν τον Πρωθυπουργό να απευθύνεται στον Τσίπρα χρησιμοποιώντας στίχους.
7: Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά, με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι του Μητροπάνου, όχι τόσο γνωστό όσο αυτό που ανέφερε ο Μητσοτάκης.
1: Να σπάγαν του κόσμου οι καθρέφτες, να γίνω.
0: Το θέμα δεν είναι να σπάσουμε τους καθρέφτες, Μητροπάνε. Το θέμα είναι να σπάσουν οι θηρίδες. Από τις θηρίδες θα βγει η περιουσία των Ελλήνων. Τι φορολογούμε, γινόμαστε πλούσιοι, αρχίζουν να μοιράζονται τα λεφτά, απλά πράγματα. Έχουμε τον υπεύθυνο οικονομικών του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Θα μας πει πού θα βρεθούν τα λεφτά, επιτέλους απάντηση.
2: Μέσα από την πατριωτική συμφωνία να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά.
0: Έχετε κοσμήματα, έχετε δαχτυλίδια στις θηρίδες. Τι να τα κάνετε, αφού δεν τα βλέπετε, ρε παιδιά. Δώστε πατριωτική εισφορά, όπως γινόταν στον πόλεμο, που δίναν δαχτυλίδια και γινόντουσαν σφαίρες.
3: Πιτσιρίκα με λέγανε μπαμπέσα.
0: Είναι η Έλλη Σοφρονίου,
3: και
0: που δεν τη βλέπω έτοιμη να δώσει τα δαχτυλίδια της.

0: πραγματικότητα πρέπει να ψάχνουμε να βρίσκουμε εναλλακτικούς τρόπους πλούτου. Αυτό ήταν μια καλή ιδέα με τις σελίδες και τα κοσμήματα. Μια άλλη καλή ιδέα είναι να βάλουμε εις πράκτορα το Ρονάλντο. Το Ρονάλντο, τον Κριστιανό Ρονάλντο, τον ποδοσφαιριστή. Θα μου πεις, τι θα έκανε, τι θα έκανε. Θα έπαιρνε τηλέφωνο ή μάλλον θα έβγαινε καλύτερα σε απευθεία σύνδεση με διάφορες κυρίες και θα τους έπαιρνε ένα κατοσταρικάκι για την καθεμία. Κατοσταρικάκι, κατοσταρικάκι, μαζεύεται το δισεκατομμύριο.
1: Βγήκε με βίντεο και μου είπε ότι κοιτάξτε με, δεν είμαι κλέφτης, είμαι αληθινός.
2: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μη μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει.
3: Τον Κριστιανό Ρονάλντο είδα απέναντί της σε βιντεοκλήση μια γυναίκα από την Πάτρα, πιστεύοντας ότι συνομιλεί πράγματι με τον διάσημο ποδοσφαιριστή. Αυτό που δεν γνώριζε ήταν ότι πίσω από την εικόνα του Ρονάλντο κρυβόταν ένας απατεώνας. Η κυρία Νικολίτσα ήρθε σε διαδικτυακή επικοινωνία με το άτομο που τη συστήθηκε ως ο Πορτογάλο Superstar. Για να γίνει μάλιστα ακόμη πιο πιστικός, της έστειλε βίντεο με τον Κριστιανό Ρονάλντο, ενώ στη συνέχεια πραγματοποίησε και βιντεοκλήση μαζί της.
1: Με εξαπάτησαν, με κορόιδεψε, με έβρισε χιδέα ότι είναι πλούσιος και ότι με τα 50 ευρώ τα δικά μου, ενώ του είπα ότι δεν έχω, είμαι φτωχιά.
3: Το μόνο που τη ζήτησε, όπως της είπε, ήταν να καταβάλει ένα μικρό ποσό μέσω Άιρις, προκειμένου να νομοποιηθεί η διαδικασία. 50 ευρώ δύο φορές. Η γυναίκα πίστηκε. Έστειλε τα χρήματα, περιμένοντας πως θα λάβει πίσω όχι μόνο το ποσό που κατέβαλε, αλλά και πολλαπλάσιο χρηματικό βοήθημα.
1: Του είπα ότι έχω ένα δαχτυλίδι και το έχω φυλαγμένο για το εγγόνι μου. Μου είπε δώστε το ή πάρτε δανεικά και θα το πάρετε πίσω το δαχτυλίδι σας. Φτάνει να μου πάρετε εμένα την κάρτα για να κάνω την νομιμοποίηση στο ίδρυμα για να μπορώ να στείλω τη βοήθεια σε εσάς.
0: Καλά, δεν ντρέπετε. Έχει παιδιά πάρα πολλά λεφτά τώρα, δισεκατομμύρια έτσι. Κάνει μία ανάρτηση και παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Και πήρε το κατοσταρικάκι από την Ελληνίδα. Όμως τον κατάλαβε, εντάξει, και τον αμφισβήτησε. Αλλά μόλις είδε το βίντεο, τι να κάνει. Τον είδε να μιλάει ελληνικά και της έλεγε: κύριε, μην αμφισβητείτε. Δεν είμαι κλέφτης. Εντάξει. Τον πίστεψε. Βγήκε τραγούδι ήδη στην Πορτογαλία.

πληγώστε τα λεφτά σας για να αυγατήσουνε. Κάνω τη μετάφραση αμέσως. Θα γίνετε όλοι πλούσιοι. Υπάρχει λύση. Είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο.

0: υπάρχει άραγε άλλος τρόπος που να μην περιμένουμε από τους Πορτογάλους να μας σώσουν για να γίνουμε πλούσιοι. Το ψάξαμε, θέλουμε να σας δούμε πληροφορίες που είναι τσεκαρισμένες, να μην σας λέμε χαζομάρες, να μην κάνουμε εξαγγελίες που δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Λοιπόν, η λύση είναι εξής. Έχετε πορτοφόλι, παρόλο που πλέον οι περισσότεροι χρησιμοποιούν κάρτα. Το παλιό το πορτοφόλι, ψάξτε, θα το βρείτε σε κανένα σιρτάρι θα είναι. Έχετε πορτοφόλι, αλάτι έχετε. Δηλαδή, όσο και να έχουν ακριβήν τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ, αλάτι θα βρεις σε κάθε σπίτι. Συνδυάστε και τα δύο και θα οικονομήσετε.
1: Τελετουργία με αλάτι και πορτοφόλι για πλουτό στο σπίτι. Ο πλούτος μπορεί να μείνει στο σπίτι σου αν κάνεις αυτή την τελετουργία την Κυριακή, όποια κι αν είναι η φάση της Σελήνης. Πάρε απλό αλάτι. Ρίξ' το σε ένα πιάτο. Καθώς το κάνεις, πες μία φορά αυτά τα λόγια. Αλάτι δυνατό. Διώξε τη φτώχεια από το σπίτι μου και φέρε πλούτο στη ζωή μου. Έτσι να γίνει. Ύστερα, βάλε το πορτοφόλι σου πάνω στο αλάτι και άφησέ το όλη τη νύχτα. Το πρωί, πάρε το πορτοφόλι, τίναξε το αλάτι και χρησιμοποίησέ το όπως πάντα. Ακολούθησε αυτή τη σελίδα και γράψε στα σχόλια μία λέξη. Ασπίδα. Εδώ και δεκαετίες δουλεύω με προστατευτικά φυλαχτά και λόγια δύναμης. Στα σχόλια σε περιμένει ο σύνδεσμος για το φυλαχτό που μπορεί να γίνει καθημερινή σου προστασία.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λέμε για την κυρία εκεί στην Πάτρα που συνομίλησε με τον Ρονάλντο και του έδωσε ένα εκατοστάρικο. Αυτό που ακούσατε, το οποίο είναι προϊόν AI, παρόλα αυτά λέει ότι έχει 10 χρόνια εμπειρία, είναι εμφανές AI, έτσι. Έχει χιλιάδες καρδούλες από κάτω και χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες επαναλαμβάνω, που πηγαίνουν στο σύνδεσμο και αγοράζουν τα φυλαχτά. Για να γεμίσουν το πορτοφόλι τους.

κάνουμε οικονομική εκπομπή, έτσι. Αλλά και χρηστική ταυτόχρονα, πώς θα βγάλουμε λεφτά. Και προσωπικά ο καθένας, αλλά και ως έθνος, ως κράτος.

0: Gentleman, παιδιά, αυτό είναι το βασικό. Golden Boy. Ή Golden Visa. Από την Golden Visa επίσης θα βγάλουμε πολλά λεφτά. 1 δισεκατομμύριο το υπολόγισε ο Αλέξης Τσίπρας. 1 δισεκατομμύριο από την Golden Visa. Πριν από 3-4 μέρες ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ότι θα την καταργήσει.
1: Επίσης, στο πρόγραμμά μας προβλέπουμε
2: 1 δισεκατομμύριο τον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa.
1: Την κατάργηση της Golden Visa.
3: Στην Αθήνα, στην Κυψέλη.
0: Δεν γίνεται και τα δύο, ρε Αλέξη. Ο καλός μας φίλος και συνεργάτης, ο Γιώργος Τσαλκίδης, έχει γράψει ένα τραγούδι και το λέει.

0: για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-30-68-92.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου Διάκου 42, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
8: Τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, κυρία Βούλτεψη.
9: Φαίνεται θα είναι υψηλό.
8: Δεν γίνεται, ναι.
9: Λοιπόν, δεν πάει έτσι όμως το πράγμα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Όταν μιλούν εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας για τα θέματα της παιδείας, λένε σοβαρά πράγματα, όπως αυτό που ακούσαμε. Δηλαδή, από τις 35.000, μας είπε ότι οι μισές είναι εγκυμονούσες, γι' αυτό δημιουργείται θέμα. Δηλαδή, οι 17.500 είναι εγκυμονούσες. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα γεννιούνται λιγότερα παιδιά από 17.500 το χρόνο, αλλά προφανώς γεννάνε μόνο οι καθηγήτριες κανένας άλλος κλάδος. Ανοίγουν λοιπόν τα σχολεία, τι έχουμε να ακούσουμε.
10: Θα πιάσουμε δουλειά. Καλή αντάμωση.
9: Και ενώ στα σχολεία, τοποθέτηση, βγαίνουν παιδιά που δεν ξέρουν βασικά ένα και να κάνουν δυο ή αλφαβήτα γάμα, ολόκληρο το αλφάβητο, εμείς ασχολιόμαστε για τις εικόνες των ζευγαριών. Τέλειωσε η παρέμβαση. Κωμωδία, έξαλλο τραγουδάει Ρένα Παγκράτη. Το είπε αυτό που το είπε, τα ακούσατε, βούλτεψη. Για τα σχολεία που τώρα ανοίγουν. Την επόμενη μέρα ήρθε η ώρα να πει ότι εντάξει παιδί μου, είπαμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Αλλά επειδή είναι βούλτεψη, δεν το είπε.
11: Εγώ
12: ούτε
11: κύριε Καζανία, φτάνει.
12: Ούτε τις γυναίκες,
11: ακούστε
12: ούτε
11: τώρα.
12: Τους πολίτες.
11: Ακούστε τώρα.
12: Και είστε πρωταθλήτρια στις προσβολές.
11: Τώρα,
12: δεν
11: ακούστε.
12: Έχετε τον λόγο. Έχω εγώ τον λόγο. Περιμένετε να έρθει η σειρά σας.
11: Δεν πρέπει να ολοκληρώσει και μέσα στην
12: σειρά. Περιμένετε να έρθει η σειρά σας. Σε επιτρέψουμε.
11: Λοιπόν, δεν πάω εφημερίδα Τα Νέα.
12: Συγγνώμη να πείτε.
11: Εφημερίδα, όχι, δεν θα πω συγγνώμη.
12: Θα
11: απαντήσω με τα λόγια σας. Είχε πει.
12: Ποια λόγια είναι αυτά, σας ρωτάω εγώ, μου λέτε τα λόγια σας και μου διαβάζετε πασό. Αφού μου διαβάζετε άσχετα πράγματα.
11: Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Παρακαλώ,
12: συγγνώμη.
13: Έχει το δικαίωμα να απαντήσει.
12: Συγγνώμη όταν κάνεις λάθος.
11: Όχι, δεν θα ζητήσω συγγνώμη.
12: Παρακαλώ,
11: είμαι Ταλίας. Κάνανε εσύ τροφή σου.
12: Αγαπητή Σοφία, να ζητάς συγγνώμη.
11: Έβγηκαν από την εξαρία χωρίς δηλώσεις
12: εξαρία. Κύριε Καζαμία, εσύ να μην μιλάς.
11: Το 30% ζήτησε άδεια είτε λόγω επαπειλούμενης κοίησης είτε λόγω ανατροφής παιδιών. Να τα βρείτε με την κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν το αμφισβητώ αυτό.
14: Ίδιο είπε, το ίδιο είπατε κι εσείς.
11: Το 30% είπε. Δεν ξέρω ποιο τρόπο.
14: Απαραίτητα.
12: Αυτά που λέτε είναι σεξιστικά.
11: Θα μ' αφήσετε να μιλήσω.
12: Αφήστε τις δικαιολογίες. Αφήστε τις δικαιολογίες, είναι ντροπή αυτά.
11: Δεν το
12: ψάχνετε συμμάχους στο σεξισμό σας. Αυτό ψάχνετε, έτσι απαντάτε.
11: Εγώ δεν είπα
12: είναι
11: τίποτε περισσότερο.
12: Πείτε συγγνώμη να τελειώσει.
11: Αυτά που είπαν όλοι οι υπουργοί παιδείας.
12: Πάτε τα πίσω και πείτε συγγνώμη.
11: Όχι, δεν θα τα πάρω πίσω.
15: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Ρε όχι, δεν θα τα πάρω. Εκεί πίεση. Τη φέρνουν τη γυναίκα δικαιολογημένα. Γένει από τα

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Δεν είναι είδηση, αλλά πρέπει επίσης να το ξέρεις ότι ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Και ότι η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Ότι ο Βαγγέλης Περίς είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και επειδή μας απασχολούν πολύ τα πολιτικά, θα αρχίσουν σε λίγο και τα debate, ξέρετε. Όποτε θα είναι εκλογές, νωρίτερα. Ποιοι θα πάνε στα debate όμως? Θα έχουμε πάρα πολλούς αρχηγούς. Και δεν είναι μόνο οι αρχηγοί, είναι και διάφορα στελέχη, υψηλά ιστάμενα στελέχη από τα κόμματα που ζητούν να μιλήσουν με τους αρχηγούς. Για παράδειγμα, ο Γιώργης ο Αυτιάς. Ο Γιώργης ο Αυτιάς, μετά την επιτυχημένη του εκλογή στο Ευρωκοινοβούλιο και μετά τις γνώσεις που έχει αποκτήσει κάνοντας εκπομπή, αλλά και λόγω των σπουδών του στην οικονομία, είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον βασικό αρχηγό του κόμματος.
3: Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή που δίνει μάχη στην Οικονομική Επιτροπή για την Πατρίδα για να συζητήσουμε.
4: Debate με Τσίπρα.
3: Debate full. Όποια στιγμή θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποια εκπομπή, ό,τι ώρα θέλει.
4: Μπορεί να τα βγάλει πέρα από τον Τσίπρα.
3: Τα βγάλα πέρα με τα μνημόνια. Ό,τι ώρα θέλει. Ο αξιότιμος κύριος Τσίπρας, με ρωτήσαν αν διάβασα το βιβλίο του Τσίπρα. Μα εγώ τον έζησα τον Τσίπρα. Τον έζησα να μου λέει δεν θα έχουμε έκτακτες φορές και ευσύθηκα. Τον έζησα να λέει θα στηρίξουμε το εισόδημα των Ελλήνων και έγινε το σώσε στην κυριολεξία. Τον έζησα με τις κλειστές τράπεζες. Τον έζησα με το τρίτο μνημόνιο. Τον έζησα να λέει θα χτυπάμε τα ταμπούρλα στις αγορές και τον εχορέψαν στο ταψί. Αξιότιμε αρχηγέ της Ελλάς, όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τολμάει. Τολμάει ο Τσίπρας. Αν τολμάει να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Να κατέβει ο καθένας με τα χαρτιά του, με τις έρευνές του, με τις μάχες που έχει δώσει. Αλλά ο Τσίπρας, κότα! Γιώργο, μη σε νοιάζει. Θα έχεις την ευκαιρία, ίσως λίγο αργότερα, όταν θα αλλάξει και ο αρχηγός.

0: Ω Παναγιά μου, αυτή η ομοιοκαταληξία πολύ με ανησυχεί. Είναι σε ίσουμε και λέει ότι φάμε, ότι πιούμε. Ευτυχώς το άλλαξε. Από αυτό που φανταζόμαστε. Τώρα μπαίνει ο Γιώργος, δεν μπαίνει. Δίνουμε μάχες, δεν δίνουμε. Η τράπουλα, παιδιά, είναι σημαδεμένη. Όταν υπάρχουν οι Ιλουμινάτοι, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε λίγο υποψιασμένοι. Όλα γίνονται βάσει των Ιλουμινάτοι. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει το ChatGPT.
1: Το flyover της Θεσσαλονίκης είναι μία από τις μεγαλύτερες απάτες του αιώνα. Οι Ιλουμινάτοι και οι παγκοσμιοποιητές δεν θέλουν να ολοκληρωθεί ποτέ, για να κρατάνε τον λαό σε μποτιλιάρισμα και να μας ελέγχουν. Κοίτα τα εργοτάξια. Είναι άδεια. Οι εργάτες είναι ηθοποιοί crisis actors και τα υλικά εξαφανίζονται σε μυστικές σύραγγες. Θα το αφήσουν μίσο τελειωμένο για να φτιάξουν από πάνω 5G κεραίες ελέγχου μυαλού.
2: Εντάξει, κοίταξε. Όλες οι... Η αλήθεια είναι ότι βλέπω μια γέφυρα εδώ μισή να αιωρείται.
1: Ακριβώς, φίλε. Εκείνη η μισοαιωρούμενη γέφυρα είναι η απόδειξη.
2: Και βλέπω μπροστά μου ένα κύριο που δουλεύει. Να το ο κύριος, τον είδες.
1: Α, τον είδα τον κύριο. Crisis actor είναι, φίλε. Δουλεύει για το Θεαθήνε, ενώ από κάτω σκάβουν σύραγγες για τα μυστικά εργαστήρια ελέγχου μυαλού. Το flyover δεν θα τελειώσει ποτέ. Είναι όλο στημένο.
2: Κυριάκος είπε ότι θα τελειώσει, ρε φίλε. Εμπιστευόμαστε Κυριάκο.
1: Ο Κυριάκος είναι και αυτός μέρος του σχεδίου, φίλε. Μας λέει ψέματα για να μας κρατάει ήσυχους, ενώ χτίζουν από κάτω τις σύραγγες
2: των Ιλουμινάτων. Κάτσε. Ξέρεις σε ποιον Κυριάκο αναφέρω?
1: Ξέρω ποιον εννοείς. Τον Μητσοτάκη. Είναι ο αρχιπαγκοσμιοποιητής που δουλεύει για τους Ιλουμινάτων. Μας υπόσχεται τελείωμα την άνοιξη για να μην επαναστατήσουμε, ενώ η γέφυρα μένει μισή και κάτω σκάβουν για τα εργαστήρια ελέγχου μυαλού. Μην τον εμπιστεύεσαι.
2: Ποιον εμπιστευτώ, ρε φίλε? Πες μου, ποιον να εμπιστευτώ. Άλλον πολιτικό, πες μου που μπορώ να πιστευτώ.
1: Κανέναν πολιτικό, φίλε.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα, τίποτα. Οι Ιλουμινάτοι είναι, σκάβουν τα γνωστά τούνελ κάτω από τη γη για να ελέγχουν μέσα από το μποτιλιάρισμα. Και το μποτιλιάρισμα είναι προϊόν των Ιλουμινάτοι, τα ακούσαμε. Για να ελέγξουν το μυαλό των ανθρώπων. Αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε.

0: Γιάννης Καλατζής. Ό,τι κόσμος μπαμπά. Πρέπει να πας όλοι εκεί θα καταλήξουν στον ψυχίατρο. Το είπε και ο Πορτοσάλτε. Αν κάποιος έχει πρόβλημα με το φίλο του, πρέπει να πας στον ψυχίατρο. Αν είπε και άλλοι αυτό παλιά, πριν από μερικά χρόνια. Μιλούσαν και γερμανικά. Αυτό το είπε ο Πορτοσάλτε τώρα για τον ψυχίατρο, που δεν είναι και πάρα πολύ αριστερό. Βρήκε απέναντι πολύ σωστά την υπεύθυνη του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κυρία Έλενα Κρήτα, που τον τάπωσε τον Πορτοσάλτε.
1: Άκουσα τον κύριο Πορτοσάλτε, ο οποίος είπε, όποιος λέει δεν πιστεύει ότι τα φύλλα είναι ιδίω, να πάει στον ψυχίατρο. Λοιπόν, εγώ πήγα στον ψυχίατρο και μου είπε να πάει ο κύριος Πορτοσάλτε στον ψυχίατρο, γιατί τα φύλλα είναι αυτό που, αν θέλετε, ορίζει πια η κοινωνία. Εάν ο κύριος Σαμαράς θέλει να μιλάει με νόμους, νόρμες και κανόνες, όπου όποιος ήταν γκέι τον εξωστρακίζανε από τη μικρή κοινωνία της επαρχίας και τον πετάγανε στο δρόμο και γινότανε, ξέρετε πόσα έμφυλα εγκλήματα γίνονται αυτή τη στιγμή επειδή κάποιος απλά είναι γκέι ή είναι τρανς. Εγώ όχι μόνο στη Βουλή αλλά και μετά θα φοράω πάντα τα κόκκινα γοβάκια μου και θα βγαίνω στους δρόμους και θα διεκδικώ την ισότητα, τη συμπερίληψη και την ορατότητα για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Αν εννοείται ότι
1: ο κύριος Σαμαράς πατάει εκεί που η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε να το κάνει αλλά με μισή καρδιά και σου λέει από εδώ θα πάρω ψήφους.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Οι διαδηλώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο ένδυσης. Κόκκινα ποτάκια, από εκεί ξεκινάμε. Εντάξει, τα βάζει με τον Πορτοσάλτη που αναφέρει σε ψυχίατρους και λέει ίδια να πας εσύ στον ψυχίατρο. Γεμίσαμε πολλούς γιατρούς. Hey, ντοτόρε, ντοτόρε.

0: σου σημαίνει σήκωσέ με ψηλά, αλλά είναι και το γλυκό. Εμείς θα σηκωθούμε πολύ ψηλά. Και θα μας βοηθήσει για ακόμη μια φορά η μαχόμενη δημοσιογραφία. Μαχόμενη δημοσιογραφία, γένος τυλικού, είναι η κυρία Γιάμαλη. Έχει και θητεία στους αγώνες. Κάτι θυμόμαστε. Η οποία έκανε εκπομπή με την κυρία Μοσχολιού. Βεβαίως με την κυρία Μοσχολιού. Εκπομπή, καταλαβαίνετε, αντιστασιακή. Βρίσκουν ποιος είναι ο εχθρός του έθνους, του λαού. Και κάνουν ένα πόλεμο πολύ συγκεκριμένο. Γιατί πώς τον αναγνωρίζεις? Βλέπεις ένα που είναι ψηλός και δεν φοράει πουκάμισο. Δηλαδή φαίνεται το στήθος του. Τι είναι αυτός, τι είναι αυτός? Είπαμε, ταξικός εχθρός.
1: Τον έχουμε δει σε 5-6 φάσεις με το μαγειό.
2: Να σου πω κάτι, αυτή είναι η μιζέρια σου. Με ενοχλεί όμως.
1: Ναι, εντάξει, εγώ απλώς δεν θέλω, δεν νιώθω την ανάγκη να βλέπω το στήθος του πρωθυπουργού μου. Δεν είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει.
2: Γυμνάζεται.
1: Και εγώ τι να κάνω, γυμνάζεται. Είναι και ένα
2: δεν με ενοχλεί αυτό. Με ενοχλεί η κατάσταση στη χώρα. Δεν με νοιάζει.
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι απολύτως ενδεικτικό για την κατάσταση στη χώρα, Γιάμαλη. Και εδώ είναι η διαφωνία μας. Γιατί νομίζω ότι το επικοινωνιακό μήνυμα που περνάει με το να βλέπουμε συνέχεια τον πρωθυπουργό ημίγυμνο είναι η αποτελεσματικότητα και ρόμιδια του γυμνασμένου σώματος. Ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι υγιής, εγώ είμαι ικανός, εγώ είμαι αυτό. Είναι ένας υγιεινισμός νιου έιτς τον οποίο καταδικάζω. Αυτό ήθελα να πω και τελείωσα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα τον κάνανε μπράβο στα κορίτσια με τα κρεμμυδάκια τώρα το Μητσοτάκι, έτσι. Μα πια συνέχεια, το είπε, συνέχεια τον βλέπουμε γυμνό. Το στήθος του, υγιεινισμός. Μάχη κατά του υγιεινισμού ξεκινάει. Η Μοσχολιού, όπως καταλάβατε, δεν είναι η Βίκη. Γιατί εκείνη δεν είχε πρόβλημα με το γυμνό. Το βλέπει και στον ύπνο της.

0: φιλιά για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο. Και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου Βιάκου 42, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
8: Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Yeah. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε την, το πολλαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια.
9: Κάτσε, κάτσε, κουμπάρε. Είναι 80.000 επί 5.000 και κάνει 400.000. Εντάξει, σωστά. 400.000 το χρόνο. Επί 4 χρόνια κάνει 1.600.000. Εντάξει. Εκείνος μας είπε 100.000. Δηλαδή αντί να κάνει πολλαπλασιασμό, έκανε διαίρεση. Γι' αυτό λοιπόν πάμε από την αρχή. Όλη η επιστροφή, όλη. Επιστροφή στα σχολεία, στο δημοτικό. Και επειδή θα είναι δύσκολο να μάθουν τον πολλαπλασιασμό, είναι και δύσκολο αριθμό το 8, να το μάθουν με τη βοήθεια των μερμηγκιών.

0: είδατε, εύκολα που μαθαίνεις τον πολλαπλασιασμό του 8. Εντάξει, τώρα πάνε και στα δύσκολα. 5, 8, 40. Το 8 πώς είναι στα αγγλικά? 8. Φαντάζομαι ότι αυτό το ξέρει ο Αλέξης. Για να σταματήσει η ζωή, βγήκε η ζωή να δώσει συνέντευξη. Και εντάξει, λέει, λίγο ντροπή. Τα έβαλε και με τα αγγλικά του πρώην αρχηγού της.
1: Περίμενα να ακούμε μια υπόμνηση του τι είναι ο άνθρωπος αυτός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει αγγλικά και πήγαινε σε διεθνή φόρα και σε διεθνείς συζητήσεις. Του μίλαγε ο Κλίντον και δεν καταλάβαινε τι του έλεγε ο Κλίντον και γέλαγε, χασκογέλαγε και μας έκανε ρεζίλι των σκυλιών. Έλεγε απίθανες μπούρδες. Τα θυμάστε το «We ate the camel, now we're left with the queue». Mm. Μα είναι, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είναι ένας τσαρλατάνος.
2: Χρησιμοποιείς πάρα πολύ σκληρές λέξεις.
1: Πάρα πολύ δηλαδή, απαλές λέξεις. Και σήμερα λοιπόν είδα ότι έβαλε οικονομικό υπεύθυνο, θα σώσει λίγη τη χώρα, και έβαλε έναν οικονομικό υπεύθυνο που μπερδεύτηκε για το πώς θα υπολογίσουν τα χρήματα. Πέρδεψε τον πολλαπλασιασμό και με την διαίρεση και είπε τόσα χρήματα, και αντί να πει επί τέσσερα για τέσσερα χρόνια, είπε δια τέσσερα. Σκεφτείτε να πέσουμε στα νύχια τέτοιων ανθρώπων, οι οποίοι προφανώς δεν έχουν βγάλει την πρώτη δημοτικού και παριστάνουν τους τι να πω, τους πανεπιστήμονες.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μωρέ ζωή. Εσύ δεν μας έλεγες ότι ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος? Εσύ δεν συνεργάστηκες με αυτούς που λες ότι λέγανε μπούρδες? Τέλος πάντων, εντάξει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξαναπάνε όλοι στο σχολείο. Η πρόταση ισχύει. Τα έχει πει και ο Τσακ Μπέρι.

0: Και μια που είμαστε στα Θρανία, πολύ καλά κάνει ο δάσκαλος ο Γιώργης. Πρέπει να είναι δάσκαλος, γιατί να λέει μην ξεχνάμε και την πρόσθεση 0 και 0 ίσον 14. Αυτό μπορεί για τους νεότερους να μην λέει τίποτα, αλλά ο παπάς Μητσοτάκης το είχε πει. Είχε δώσει αύξηση το πρώτο εξάμηνο 0. Το δεύτερο εξάμηνο πάλι 0. Και λέει αν το προσθέσετε, στην ουσία είναι 14. Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που είναι αδύναμοι. Όπως είναι μαθητές που δεν τα παίρνουν, έτσι και κάποιοι αριθμοί είναι αδύναμοι. Σε αντίθεση, υπάρχουν οι δυνατοί αριθμοί. Όλα αυτά τα εξετάζει μια επιστήμη, η οποία ονομάζεται αριθμολογία. Και τους σχετικούς επιστήμονες μπορείς να τους βρεις όχι στα πανεπιστήμια, αλλά στο Instagram.
1: Αναστασία, ποιος θεωρείται πιο δυνατός στην αριθμολογία, το 2 ή το 7?
2: Το 7. Το 7 είναι ηγέτης, αρχηγός και πηγαίνει μπροστά προς τους στόχους του.
1: Το 7 ή το 9?
2: Το 9. Το 9 είναι η ενέργεια του Άρη, δεν σταματάει σε τίποτα.
1: 9 ή 3?
2: Το 9 φυσικά, το 3 είναι πολύ συναισθηματικό για το 9.
1: 9 ή 4?
2: 9. Παρότι το 4 είναι πεισματάριδες, το 9 έχει μεγαλύτερο πείσμα από το 4.
1: 9 ή 1?
2: 9. Το 9 είναι πάρα πολύ δυνατή ενέργεια, πιο δυνατή.
1: 9 ή 5?
2: Το 9. Το 5 θα χαθεί και θα διασκορπιστεί, ενώ το 9 θα συνεχίσει.
1: 9 ή 8?
2: Εδώ το 8, διότι το 8 για τα χρήματα και την εξουσία θα κάνει τα πάντα. Το 9 θα υποχωρήσει.
0: Λοιπόν, καταλάβα, σας το έχουμε ξαναπεί. Όπου ακούτε ενέργεια, να ξέρετε ότι είναι μια απάτη από πίσω. Μένουμε στο 8 που είναι για τα χρήματα πάρα πολύ καλό, πολύ ισχυρό. Και αν ο αριθμός σας έχει μέσα το 8, θα οικονομήσετε.
3: 6, 8, 3, 5, 7.
0: Με το 7 επίσης θα πάτε πολύ καλά.
3: Το τηλέφωνο,
0: τηλέφωνο είναι αυτό, της Ραφαέλα Καρά. Μας το είχε δώσει για να επικοινωνήσουμε.

0: Αυτό που θα σου πω δεν είναι καθόλου αστείο. Υπάρχουν ειδήσεις που δυστυχώς δεν λένε τα μεγάλα κανάλια, τα συστημικά κανάλια και τα συστημικά ραδιόφωνα. Εμείς δεν ανήκουμε σε αυτούς. 6, 8, 3, 5, 7. Γιατί έχουμε ένα αριθμό 2, 12, 2, 12, 4, 800. Ποιος μας πήρε ένα μήνυμα? Α, τώρα δεν έχουμε, χαχαχα είναι απλώς. Και επειδή έχουμε αριθμό τηλεφώνου με ισχυρούς, πάρα πολύ ισχυρά νούμερα, θα μεταδώσουμε αυτό που οι άλλοι δεν τολμάνε να πούνε. Δηλαδή τι συμβαίνει με τον Αλμπάνη και την Ανδριολάτου. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα το πούμε.
1: Ένα αστείο σχόλιο του Αντίνου Αλμπάνη στο Instagram έγινε αμέσως θέμα συζήτησης. Ο ηθοποιός δημοσίευσε μια εντυπωσιακή φωτογραφία με άλογα και έγραψε μια απροσδόκητη λεζάντα. Δύο πράγματα είναι προκλητικά φωτογενή σε αυτήν τη ζωή. Τα άλογα και η Κλέλια Ανδριολάτου, σημείωσε χαρακτηριστικά. Το κομπλιμέντο δεν πέρασε παρατήρητο και η ίδια η Κλέλια Ανδριολάτου δεν άργησε να απαντήσει. Η ηθοποιός αναδημοσίευσε την ανάρτηση στο δικό της Instagram story, κάνοντας tag τον Αντίνο Αλμπάνη. Δίπλα στη φωτογραφία έγραψε μόνο δύο λέξεις. Μόνο εσύ, προσθέτοντας και ένα emoji γέλιο. Η στιχομηθεία τους αποκάλυψε για ακόμη μία φορά την οικειότητα και το χιούμορ που τους συμβαίνει. Οι followers τους αγκάλιασαν με ενθουσιασμό, σχολιάζοντας την αυθεντική και ανάλαφρη επικοινωνία τους.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όντως, συγχαρητήρια. Σοκαριστική ανάρτηση. Ρε τι ακούμε. Ας μείνουμε όμως στον Αλμπάνη, γιατί μας δίνει ευκαιρία να θυμηθούμε τον Αλμπάνη, τον τραγουδιστή, ο οποίος, άντε, εμείς θα πω, είχε ερωτευτεί το κορίτσι του φίλου του. Να το. Λαντώνα δυναμίκο μείο. Είχε βγει και στα ελληνικά. Γιατί να φάτσα, να ράτσα. Έχουμε αποτυχημένους έρωτες άπαντες.

0: Τι έχουμε τώρα? Άννα Μαρία, έτοιμη? Άννα Μαρία Κωνσταντίνο, έτοιμη για το δελτίο. Και μετά ακολουθεί Δημήτρης Τάκης. Τι πρόγραμμα έχουμε, ρε παιδιά? Μην ακούτε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Κλείστε τα, δεν υπάρχει ανάγκη. Εδώ θα τα ακούσετε όλα, τα πάντα. Ειδήσεις, τραγούδια, μουσικές, την Ανδριολάτου. Αλφα Radio 989. Άντε για.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Σύνδεση με Alfa Radio 98,9.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προκύπτει από την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Τον Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης κατά την ανεξέλιξη εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον κύριο Πυρακάκη, στηρίζεται μεταξύ άλλων στη μείωση του δημόσιου χρέους, στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καθώς και στη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποστήριξε ότι στόχος είναι έως το 2030 το ΑΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δις ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να φτάσει τα 1.800 ευρώ, ενώ οι επενδύσεις να αντιστοιχούν στο 20% του ΑΕΠ. Η δέσμη μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε παράλληλα κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις, μείωση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, μείωση φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, καθώς και νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού υπεραμείνθηκε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο βουλευτής και γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Χιρανάκης. Υποστήριξε πως τα τεκμήρια που, όπως είπε, καταργούνται ήταν αυτά που επιβάρυναν με τον πιο άδικο τρόπο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο κ. Χιρανάκης χαρακτήρισε εξαιρετική ιδέα τη θέσπιση επενδυτικού λογαριασμού για κάθε παιδί. Υπογράμμισε ότι το ποσό που θα καταβάλει η οικογένεια θα διπλασιάζεται από το κράτος, με αποτέλεσμα το παιδί, συμπληρώνοντας τα 18, να διαθέτει έναν κουμπαρά που μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Φεύγουμε από την πολιτική ενός κράτους που απλά δίνει ένα επίδομα και μετά εξαφανίζεται, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιστορική νίκη στις κρατηδιακές εκλογές κατέγραψε το ακροδεξίο κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Anhalt, αυξάνοντας θεαματικά το ποσοστό της σε σχέση με το 2021 και αφήνοντας πολύ πίσω τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Friedrich Merz. Τα τελευταία αποτελέσματα δίνουν στο AfD 43,8%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση περιορίζεται στο 17,2%. Ωστόσο, η Εναλλακτική για τη Γερμανία δεν έχει εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο τοπικό κοινοβούλιο, με τα παραδοσιακά κόμματα να αρνούνται τη συνεργασία. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποδίδουν την εκλογική ήττα της Χριστιανικής Ένωσης στη διακυβέρνηση του Friedrich Merz και την έλλειψη συνοχής στον κυβερνητικό συνασπισμό. Για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 3 ελικόπτερα, 150 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 38 οχήματα. Στο μεταξιόριο θετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Μουρίκια Χαΐας. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Οι κατηγορούμενοι δια των συνηγόρων τους αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδίδεται, ενώ αναμένεται η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων. 35χρονος τραυματίστηκε τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου στα Πατήσια, όταν άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα τον πυροβόλησαν στο πόδι και στη συνέχεια διέφυγαν. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο της επίθεσης οι αρχές εντόπισαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 9:40. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ24. Φωτιά ξέσπασε σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. Οι γερμανικές αρχές διερευνούν το περιστατικό προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για νέα απόπειρα δολιοφθοράς. Την ίδια ώρα, οι εισαγγελείς της Αξονία ανακοίνωσαν ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει συνολικά 21 εκρηκτικούς μηχανισμούς κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης στο πλαίσιο των ερευνών τους για τις επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 6 το απόγευμα η αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.

Καλό μεσημέρι, μια και είναι της μόδας πια ο Δημήτρης Μητροπάνος μετά την αφιέρωση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ προχθές. Αφιέρωσε βέβαια ένα τραγούδι στον Αλέξη Τσίπρα που ήταν ντουέτο με την Αλέκα Κανελίδου. Και εμείς ψάξαμε ποιο τραγούδι θα μπορούσε να αφιερώσει τον Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό το θες του Δημήτρη Μητροπάνου νομίζω ότι έχει όλα τα εχέγγυα να αφιερωθεί στον πρώην Πρωθυπουργό. Γιατί τι λέει το τραγούδι, ότι θες να γίνω καθρέφτης των δικών σου θες, αλλά δεν με ρωτάς αν εγώ μπορώ να γίνω. Και προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί ούτε καθρέφτης να γίνει τον θέλω του Αντώνη Σαμαρά, ούτε να αποδεχθεί τα θέλω του Αντώνη Σαμαρά. Το είδαμε προχθές άλλωστε. Και γι' αυτό και η σκληρή επίθεση. Ένα μυστικό τώρα, γιατί ρωτήσαμε τον Πρωθυπουργό, μα καλά είστε φανατικός του Μητροπάνου, και μας αποκάλυψε ότι όταν ήταν φαντάρος, ο Μητροπάνος ήταν στα ντουζένια του, άκουγε από τότε Μητροπάνου, του αρέσει, εξού και το ντουέτο που αφιέρωσε στον Αλέξη Τσίπρα. Και όταν το ρωτήσαμε αν θα μπορούσε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής, Αλέξη Τσίπρα, και όταν το ρωτήσαμε αν θα μπορούσε, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου,

ευκαιρία να βρίσκουμε άλλα τραγούδια που να τους το αφιερώνουμε και να απαντάνε στα τραγούδια που αυτοί αφιερώνουν. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Alpha Radio 989. Είναι Δευτέρα, αρχή καινούργιας εβδομάδας. Η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμό στη Μία, λογαριασμό των μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Κάνουν αυτή την ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών το επιτελείο, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Έχει μιλήσει ήδη ο κύριος Πιερακάκης. Μιλά τώρα ο κύριος Παπαθανάσης και σε λίγο ο υφυπουργός, ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης είναι εκεί και παρακολουθεί τη συνέντευξη τύπου. Αν καταφέρουμε, θα τον βγάλουμε για ένα πεντάλεπτο για να μας δώσει έτσι ένα ρεζουμέ. Διαφορετικά, θα σας πω εγώ 2-3 πράγματα από τους πίνακες που ήδη έχει στείλει το Υπουργείο Οικονομικών στους οικονομικούς και πολιτικούς συντάκτες. Λογαριασμός στη Μία, λοιπόν. Προφητικός ο τίτλος, το έχω πει πολλές φορές. Από εδώ και μέχρι τις εκλογές θα κάνουμε λογαριασμό. Και εκτός από το λογαριασμό που κάνει τώρα το οικονομικό επιτελείο, θα κάνουμε μαζί το λογαριασμό για τα μέτρα της κυβέρνησης μετά τη 1:30 με τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είναι το μεάρχης των οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Όμως θα κάνουμε λογαριασμό και για το κόστος των μέτρων, όχι μόνο τα κυβερνητικά αλλά και τα υπόλοιπα, νωρίτερα γύρω στη 1:20 με τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Θυμίζω ήταν και στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, οπότε μπορεί να μας πει κάποια πράγματα με μια πιο αποστασιοποιημένη λογική, πέρα από το τι υποστηρίζει το κάθε κόμμα και η κυβέρνηση. Λοιπόν, να πω ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια καλεσμένων είναι η Νίνα Ζαφυροπούλου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου, την διεύθυνση σύνταξης έχει η Έλσα Ψαρίδη και οι τρόποι επικοινωνίας είναι πολύ απλοί, τους ακούτε και από τους συναδέλφους καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800, το email μας onrain@alpharadio989.gr και φυσικά ο αριθμός Viber που μπορείτε πιο άμεσα να στέλνετε τα μηνύματά σας 6947 98 98 89. Λοιπόν, είπαμε ότι τα οικονομικά μέτρα θα τα πούμε σε λίγο, αν καταφέρουμε να έχουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ωστόσο, εγώ με βάση τις κάρτες που έστειλε το Υπουργείο Οικονομικών και την εξειδίκευση που έκανε νωρίτερα ο κ. Πιερακάκης, θα σας πω 2-3 πράγματα. Πρώτον, ότι το συνολικό κόστος των νέων μέτρων για το 2026 είναι 605 εκατομμύρια ευρώ, για το 2027 2,2 δις ευρώ και ως το 2030 τα μέτρα φτάνουν τα 3,6 δις ευρώ. Είναι η απάντηση της κυβέρνησης στο αν το δικό της πακέτο θα ήταν κοστολογημένο. Υπάρχει κοστολόγηση λοιπόν των μέτρων χρόνο με τον χρόνο. Φυσικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει και η κυβέρνηση να καταθέσει το πρόγραμμά της για εξειδίκευση εκεί που θα το καταθέσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Η κυβέρνηση έχει πει ναι και έχει και ένα πρόσθετο λόγο ότι τα δικά της μέτρα θα έρθουν σε νομοσχέδιο τον Οκτώβριο, θα ψηφιστούν, άρα θα έχουν και έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με το πόσο κοστίζουν και από 1η-1η-27 θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Πάμε τώρα να ακούσουμε, να σας πω μάλλον ένα ενδιαφέρον κομμάτι από την εξειδίκευση του μέτρου για το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είπε ότι σε αυτόν τον κουμπαρά, και θα γίνει αυτό με νομοθετική ρύθμιση, εκτός από τους γονείς του παιδιού θα μπορούν να καταθέτουν χρήματα, είπαμε μέχρι του ύψους των 1.200 ευρώ, και συγγενείς, η γιαγιά, ο παππούς, η θεία, ο θείος κλπ. Κάποιοι που θα ήθελαν να κάνουν ένα δώρο στο παιδί θα μπορούν να καταθέσουν λοιπόν σε αυτόν το λογαριασμό κουμπαρά και αυτός ο λογαριασμός θα μπορεί να φτάσει με μια ετήσια απόδοση μέχρι και 7%, είπε ο κύριος Πιερακάκης, στην ηλικία των 18 ετών στα 93.000 ευρώ. Και ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει κάποιος να παίρνει ένα εφάπαξ στο τέλος του εργασιακού βίου. Τώρα αυτό το εφάπαξ καθιερώνεται και για την αρχή του βίου, δηλαδή από τη στιγμή που το παιδί γίνεται 18 χρονών και έχει κάποιες ανάγκες, είτε γιατί έχει περάσει το πανεπιστήμιο, είτε εν πάση περιπτώσει γιατί θέλει να ξεκινήσει ανεξάρτητα τη ζωή του. Έδωσε και κάποια παραδείγματα ο Υπουργός Οικονομικών. Είπε ότι από το 2027 ως το 2030

0: 41 το ποσό θα είναι 1.200 ευρώ και άλλα τόσα θα βάζει το κράτος. Από το 2032 ως το 2036 θα είναι 1.320. Από το 2037 ως το 2041 θα είναι 1.452. Και από το 2042 ως το 2044 θα είναι 1.597 τα χρήματα που θα μπορούν να μπουν σε αυτό το λογαριασμό. Τα αντίστοιχα θα δίνει το κράτος και αυτό το ποσό, είπαμε λοιπόν, με τελική ετήσια απόδοση 7% μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 93.000 ευρώ. Τώρα, το δεύτερο έχει να κάνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες και εδώ επίσης έκανε εξειδίκευση ο Υπουργός Οικονομικών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και το πώς θα ωφεληθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα από τα μέτρα της κυβέρνησης. Ο κατάλογος που υπάρχει είναι αναλυτικός. Λέει λοιπόν ότι από τα νέα μέτρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες ωφελούνται. Το κόστος είναι 572 εκατομμύρια για το 2027, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού.
1: Α94,7. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
7: Σύνδεση με Alfa Radio 98,9.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο. Σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989, λογαριασμός στη μία. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στάκης, ο Γιώργης που μας έστειλε το μήνυμά του. Του αρέσει αυτή η ιστορία με τα τραγούδια που αφιερώνονται και λέει θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να αφιερώσει το Τζίπρα, το γνωστό άσμα αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία των αφιερώσεων. Είναι ωραία και οι ακροατές μας να αφιερώνουν ό,τι τραγούδια θέλουν στους πολιτικούς, αρχηγούς, στους υπουργούς και όχι μόνο. Θα έχει πλάκα αυτό και θα έχει πλάκα επίσης αν το συνεχίσουν και οι πολιτικοί να αφιερώνουν τραγούδια, γιατί εντάξει, μπορεί να μπει μια πινελιά πολιτισμού στην προεκλογική εκστρατεία. Τώρα, θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου, και σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας και ο Σταύρος Μονεμβασιώτης, ο οποίος παρακολούθησε αναλυτικά τη συνέντευξη του Οικονομικού Επιτελείου για να μας πει αυτά που δεν ξέραμε και κυρίως αυτά που δεν είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στη ΔΕΘ. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
7: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς είδατε τα μέτρα από πλευράς αντοχής δημοσιονομικής και αν θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα επαρκούν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του εισοδήματος ή αυτά που ανακοινώθηκαν μέχρι τώρα και θα ανακοινωθούν από τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, αν με βάση όλα αυτά που ζήσαμε την δεκαετία των μνημονίων έχουμε καταλάβει ότι πρέπει κάπου να υπάρχουν όρια και πώς να το πω, γύρωση στην πραγματικότητα, ή αν θεωρείτε ότι προϊόντος του χρόνου έχουμε γυρίσει στην προμνημονιακή εποχή, εκεί που οι υποσχέσεις ήταν, δίνονταν χωρίς κανένα κόστος και αφιδός.
8: Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε, τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν σαφώς βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο του εφικτού που προσδιορίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του προϋπολογισμού μας. Λύνουν τα προβλήματα και κυρίως την ακρίβεια, θα τη λύσουν? Ριζικά όχι, θα λέγω όχι. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα της ακρίβειας. Θα ανακουφίσουν σίγουρα, είναι στη θετική κατεύθυνση, δεν είπε κανείς ότι δεν είναι θετικά τα μέτρα, θετικά είναι, αλλά δεν θα λύσουν τα μεγάλα προβλήματα αν μείνουμε μόνο σε αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, ήθελα να πω, εγώ θα έλεγα ότι οι παροχές, το καλάθι των παροχών ήταν γεμάτο και για πολλούς. Θα ήθελα να δω ένα άλλο καλάθι, περισσότερο γεμάτο, το καλάθι των μεταρρυθμίσεων.
7: Δηλαδή, τι σας έλειψε από την ομιλία του Πρωθυπουργού?
8: Μου έλειψε μια συνολική θεώρηση, ας πούμε μια φορολογική μεταρρύθμιση. Θεωρώ ότι έχει οριμάσει ο χρόνος να κάνουμε μια, να δούμε συνολικά την, το πώς είναι η φορολογία μας στη χώρα, να γίνει μια ευρύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, έτσι ώστε να είναι πιο μακροχρόνιες και πιο βιώσιμες οι όποιες λύσεις. Να μην είναι μόνο για ένα χρονικό διάστημα και μετά η πραγματικότητα να μας δημιουργεί πάλι τα προβλήματα και του χρόνου να χρειάζεται να εξαγγείλουμε και άλλα μέτρα.
7: Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό να λέει, αν κάποιοι περίμεναν περισσότερα, λυπάμαι, δεν μπορώ να δώσω, αυτά υπάρχουν στο ταμείο, δεν θέλω να την άξω την μπάγκα στον αέρα. Θεωρείτε ότι αυτό είναι μια πολιτική κουλτούρα που υπάρχει συνολικά στο πολιτικό σύστημα ή, ξαναλέω, έχουμε ξεχάσει τι περάσαμε?
8: Κοιτάξτε, σωστά το είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορούμε, το θέμα δεν είναι να δίνεις, να υπάρχουν παροχές και να δίνονται επιδόματα. Το θέμα είναι να κάνουμε το ΜΕΣ έτσι ώστε να αλλάξει η οικονομία μας, να γίνει πιο ανθεκτική, να γίνει πιο βιώσιμη, να γίνει πιο ισχυρή σε σχέση με αυτό το μοντέλο που είχαμε στο παρελθόν όλα τα προηγούμενα χρόνια.
7: Τώρα, ναι, πείτε μου.
8: Επομένως, υπάρχει μια μεικτή εικόνα. Ναι, υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει αυτό, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και ο πειρασμός των παροχών, ιδίως εν ώψη εκλογών.
7: Γι' αυτό τον πειρασμό θα σας ρωτήσω. Το Οικονομικό Επιτελείο λέει ότι ως το 2030 το πακέτο της κυβέρνησης είναι 3,6 δις. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πακέτο πριν από λίγες μέρες στη ΔΕΘ που είναι 5,7 κατά τον ίδιο περίπου δις. Η κυβέρνηση βέβαια το ανεβάζει στα 13. Το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα που επίσης το ίδιο σε σχέση με την κυβέρνηση θα έχει διαφορετική κοστολόγηση. Πιστεύετε πως όταν κατατεθούν τα προγράμματα στην αρμόδια γραμματεία που έχει θεσμοθετηθεί προκειμένου να κοστολογηθούν, θα βρει άκρη εκεί η ειδική ή θα έχουμε διαφοροποίησεις και επί της τελικής αξιολόγησης? Διότι ακούω και διαβάζω αριστερά και δεξιά ότι κάποιοι είναι έτοιμοι να αμφισβητήσουν και τους ανθρώπους που έχουν επιλεγεί για να κοστολογήσουν τα προγράμματα.
8: Κοιτάξτε, Μολυνώτη, είναι σωστό να γίνεται η κοστολόγηση, είναι επί της αρχής πολύ σωστό, ωστόσο για να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά και πιο μακριά από όποιες πολιτικές παρεμβάσεις ή σχέσεις, αυτό θα πρέπει να γίνεται με ένα δομημένο τρόπο, με ένα γνωστό τρόπο, με διαφάνεια και με συγκεκριμένες και κάτω από συγκεκριμένες παραδοχές. Παραδείγματος χάρη, όταν αν εγώ πω, ξέρω εγώ, ή το τάδε κόμμα πει ότι θα δώσω πολύ παραπάνω μέχρι το 2030, αυτό εξαρτάται, ξέρετε, από το πόσο είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, πώς θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης μέχρι το 2030. Αν αυξηθεί το ΕΠ πολύ, τότε θα υπάρχει περιθώριο να δώσει περισσότερα. Άρα είναι μια εκτίμηση στην οποία...
7: Που έχει πολλές προϋποθέσεις, λέτε.
8: Ακριβώς.
7: Εκτιμάτε ότι θα βρεθεί άκρη στην κοστολόγηση ή θα πλακωθούμε, να το πω έτσι απλά, και σε αυτό το κομμάτι?
8: Πάμε, επειδή ακόμα δεν το έχουμε... Θα είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται αυτό. Και δεν είναι ακόμα, δεν είναι τόσο ευρύτατα γνωστές οι συνθήκες και ο τρόπος που γίνεται, η μεθοδολογία που εφαρμόζεται. Εκεί νομίζω θα υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις και δεν θα είναι τόσο έτσι, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι θα τα βρούνε και θα έχουμε μια δηλαδή δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που έχουν φτάσει οι Ολλανδοί.
7: Μάλιστα.
8: Καταθέτουν τα προγράμματά τους, υπάρχει ένας θεσμός.
7: Τα αξιολογεί και αυτό που βγάζει το αποδέχονται όλοι.
8: Το αποδέχονται όλοι.
7: Άρα εδώ λέτε ότι ό,τι και να βγει, κάποιοι θα το αποδεχθούν, κάποιοι δεν θα το αποδεχθούν.
8: Πολύ φοβάμαι πως έτσι θα γίνει.
7: Και επί αυτής της αποδοχής και της μη αποδοχής θα πάμε στις εκλογές και ο καθένας θα λέει τη δική του άποψη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί. Έχει ενδιαφέρον ότι το λέτε εσείς που είστε και καθηγητής οικονομικών.
0: Αλφα 94,7.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
10: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Μισοάδιο. Είναι αυτή η ιστορία.
13: Είναι η άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, ξεκινάω από τους εργαζόμενους. Ο εργαζόμενος, ο οποίος αμείβεται πάνω από τον κατώτατο, δεν παίρνει γενική αύξηση μισθού. Ο στόχος των 1.000 ευρώ αφορά τον κατώτατο, δηλαδή για κάποιον που ήδη παίρνει 1.300 ή 1.500 ευρώ μεικτά, το άμεσο οριζόντιο όφελος που προκύπτει από όσα παρουσιάστηκαν είναι κυρίως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η μισή ποσοστή
7: μονάδα. Η μείωση της φορολογίας.
13: Ή από εκεί, αν θα πάμε έμεσα να δούμε εφόσον οριμάσουν και τους αγγίζει.
7: Ξέρεις τι μου έκανε ενδιαφέρον.
13: Γιατί το μεγάλο πακέτο το φορολογικό έχει ήδη μπει σε λειτουργία από πέρσι.
7: Μου έκανε ενδιαφέρον, μου έκανε εντύπωση και το βλέπω και στους πίνακες που έστειλε το Υπουργείο Οικονομικών, ότι κάποια από τα μέτρα που θεσπίστηκαν και ψηφίστηκαν πέρυσι θα αρχίσουν να αποδίδουν το 27.
13: Αλήθεια είναι αυτό.
7: Και λέει λοιπόν το Οικονομικό Επιτελείο, παιδιά, περιμένετε εκτός από αυτά που ανακοινώσαμε και αυτά που ανακοινώσαμε πέρυσι, δεν τα έχετε δει όλα. Ότι και κάποια από το 27 θα αρχίσετε να τα βλέπετε.
13: Κυρίως οι επαγγελματίες, οι οποίοι θα δουν από την άνοιξη του 27 κάποια φορολογικά μέτρα να αρχίζουν να οριμάζουν προς όφελός τους.
7: Μάλιστα. Άρα υπάρχουν και άλλα μέτρα από πέρυσι που δεν έχουν αποδώσει. Μάλιστα.
13: Τώρα, οι οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά δεν παίρνουν τη νέα μεγάλη φορολογική ελάφρυνση των τριτέκνων. Mm-hmm. Έτσι. Η νέα παρέμβαση μηδενικού.
7: Εντάξει, αυτό λογικό όμως δεν είναι. Διότι
13: είναι
7: αν
13: λιγότερη όμως. Έχεις από τη μια πλευρά 87.000 οικογένειες τριτέκνων να ωφελούνται σε ένα σύνολο άπειρων δεν είναι, ναι, αλλά πολλών άλλων χιλιάδων.
7: Ναι, αλλά άμα τις έπαιρναν και αυτοί που έχουν και ένα και δύο παιδιά, δεν θα είχαν κίνητρο να κάνουν τρία. Γι' αυτό τις δίνεις στους τρίτεκνους, για να έχουν κανένα κίνητρο αυτοί που έχουν δύο παιδιά να κάνουν τρία.
13: Και να πάρουν και τον κουμπαρά και τον τρίτο
7: παιδί. Αλλιώς τι νόημα
13: έχει. Είναι παραπορεμένα όμως τα άλλα δύο που έχουν προηγηθεί.
7: Ναι, αλλά αν είναι να τα πάρουν όλα, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
13: Μόνο που μια οικογένεια η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει ένα ή δύο παιδιά και παγωμένους.
7: Προφανώς περνάει δύσκολα. Εννοείται, μα δεν το συζητάμε αυτό.
13: Ακούει αυτά και νιώθει τον εαυτό.
7: Προφανώς, αλλά υπάρχει και μια λογική κινήτρου. Δίνω στον τρίτεκνο για να κάνουν και άλλοι τρία παιδιά. Αν τα δώσω τα ίδια και στον αυτόν που έχει δύο και ένα, ο τρίτεκνος θα ζητήσει παραπάνω που έχει κάνει τρία.
13: Για πες μου λοιπόν, δοκιμάζεται και ισχύει αυτή η λογική και στην περίπτωση των αγροτών? Ακούστε, από τους περίπου 245.000 αγρότες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου, το μέτρο της φοροαπαλλαγής έως 20.000 αφορά 47.000.
7: Λίγο.
13: Σε σύνολο 245, δηλαδή περίπου ένας στους πέντε. Η εξήγηση που δόθηκε είναι ότι αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που εμφανίζουν ουσιαστικά φορολογητέο εισόδημα. Mm-hmm. Επομένως, μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου τι δεν θα δει? Δεν θα δει όφελος από αυτή την φορολογική
7: παρέμβαση.
13: Έχεις
7: καμία εξήγηση γιατί έγινε αυτό? Δεν φτάνουν τα λεφτά.
13: Αφενός δεν είναι κόστος.
7: Βέβαια, άκουσα και κάτι άλλο εγώ από διαφόρους που παραπονέθηκαν για το μέτρο, που δεν είναι αγρότες κι άλλοι. Και λέει ουσιαστικά με αυτό το μέτρο η κυβέρνηση κλείνει το μάτι σε αγρότες που έκαναν μεγαλύτερη φορολογική δήλωση να τη μειώσουν τώρα, να ψιλοκλέψουν και να πάνε μέχρι τα 20. Γίνεται αυτό?
13: Έχω την εντύπωση ότι αυτού του είδους η τεχνογνωσία έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν πολλές φορές και μας έχει οδηγήσει στις περιπέτειες που την προηγούμενη 15η περάσαμε. Ελπίζω να μην είναι αυτό το κλείσιμο ματιού στρατηγική.
7: Ναι, τώρα βέβαια η ΑΔΕ έχει την τεχνητή νοημοσύνη, λίγο δύσκολο πια, αλλά ναι,
13: λοιπόν, επισπεύδω για να πω και τα υπόλοιπα κατά τη γνώμη μου αδύναμα σημεία. Δεν καταργείται συνολικά το τεκμήριο των ελεύθερων επαγγελματιών, έτσι, αυτό είναι σημαντικό. Καταργούνται για τους συνεπείς επαγγελματίες οι δύο προσαυξήσεις
7: που συνδέονται. Είπα τις προϋποθέσεις, τι σημαίνει συνεπείς.
13: Και μισθοδοσία. Παραμένει η βασική λογική, δηλαδή του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέεται με τον κατώτατο μισθό και τις τριετίες. Άρα το μήνυμα καταργείται, το τεκμήριο θα ήταν υπερβολικό, ναι. Γι' αυτό και αντιδρούν και οι επαγγελματίες. Δεν εφελούνται το ίδιο όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι. Οι συνταξιούχοι παίρνουν 400 ευρώ μία φορά το χρόνο, όχι μία επιπλέον σύνταξη που ζήταγαν. Είναι μόνιμο βέβαια, είναι μία μόνιμη ετήσια ενίσχυση. Αλλά από εκεί και πέρα έρχεται μία φορά και σταματά εκεί. Τα 500 ευρώ των δημοσίων υπαλλήλων είναι μεικτά.
7: Σωστά.
13: Βέβαια είναι καλό που είναι μεικτά, γιατί υπολογίζονται και στα συντάξιμα. Αλλά από την άλλη πλευρά το 500 ένα παράδειγμα που έδωσαν σήμερα ήταν 327
7: άκουσα
13: ευρώ στο
7: και κάτι
13: τέλος.
7: Ωραίο στη Θεσσαλονίκη που είπε κάποιος συνάδελφος. Λέει τώρα που θεσπίστηκε αυτό το επίδομα Χριστουγέννου, μήπως μπορούμε να θεσπίσουμε να γιορτάζουμε δύο φορές το χρόνο τα Χριστούγεννα.
13: Για να
7: τα παίρνουν δύο φορές.
13: Τελειώνω με κάτι το οποίο το ανέφερες και εσύ και αφορούσε στα προηγούμενα μέτρα, αλλά αφορά και σε αυτό. Ένα μεγάλο μέρος του πακέτου που ανακοινώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο έρχεται αργότερα. Δηλαδή η πλήρης αύξηση του κατώτατου των 1.000 ευρώ έρχεται
7: το
13: Γενάρη του 28, η προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων αποκλιμακώνεται σε βάθος χρόνου, η κατάργηση του τέλους επιδεύματος ολοκληρώνεται αργότερα, άρα το συνολικό πακέτο δεν πρέπει να εκλειφθεί ως 2,2 δις ευρώ που θα μπουν άμεσα στις τσέπες των πολιτών, αλλά βήμα-βήμα.
7: Βέβαια είδα από την εξειδίκευση και του πακέτου που έκανε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και εκείνη το πάνε σταδιακά.
13: Σωστό.
7: Κατά τη διάρκεια της ετραετίας. Δεν τα δίνουν όλα από τον πρώτο χρόνο, γιατί υπήρχε και εκεί η αίσθηση ότι οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί θα πάρουν 300 ευρώ με το καλημέρα. Δεν ισχύει.
13: Αν μου επέτρεπες μια τελευταία λέξη με βάση, όχι τόσο με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, αλλά του καταναλωτή και του γενιάρχη, θα σου έλεγα ότι δεν είδα μια νέα οριζόντια παρέμβαση, ειδικά για την ακρίβεια στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά. Άκουσα θεωρίες ή προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή, είτε άμεσα είτε έμεσα με τις φοροελαφρύνσεις. Αυτό όμως είναι διαφορετικό από μια παρέμβαση στις ίδιες τιμές που μέχρι στιγμής εναπόκειται στο πώς θα λειτουργήσει αυτή η συμφωνία.
7: Σωστά, η συμφωνία κυρίων του Θεοδωρικάκου με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Περιμένουμε να το δούμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς η ακρίβεια είναι το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνηση, το γνωρίζει πολύ καλά στο δρόμο προς τις εκλογές, το ξέρουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης γι' αυτό και επενδύουν πολλά από τα προεκλογικά τους όπλα σε αυτή την ιστορία. Εδώ θα είμαστε με το Σταύρο να τα αναλύσουμε, γιατί τις επόμενες μέρες θα βγουν φαντάζομαι κι άλλα, θα έχουμε και τις αντιδράσεις και από κοινωνικούς φορείς. Ήδη είδα το πρωί ότι οι συνταξιούχοι αντιδρούν, γιατί είναι από 65 και πάνω, έτσι. Θα ήθελαν και από 65
13: και χωρίς εισοδηματικό όριο.
7: Και χωρίς
13: άρα μπορεί
7: όριο.
13: Να το πάρει κάποιος ο οποίος έχει, λέω εγώ, ένα ακραίο 3.000 ευρώ σύνταξη.
7: Και να πάρει άλλα 400.
13: Και να μην πάρει κάποιος ο οποίος έχει 500 ή 600 ευρώ.
7: Σωστό.
13: Εντάξει.
7: Βέβαια, φαντάζομαι ότι αν έμπαιναν πάλι εισοδηματικά κριτήρια, πάλι θα υπήρχε το συν και το πλην. Είναι βέβαιο ότι όποιος και να δώσει, όσα και να δώσει, θα υπάρχουν πάντα και κάποιοι που δεν θα είναι απ' έξω και θα διαμαρτύρονται. Αυτό είναι το αρνητικό στην ανακοίνωση τέτοιων μέτρων και στην εφαρμογή. Από την άλλη, η διαφορά της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι ότι η κυβέρνηση πια, γιατί παλιά δεν ήταν έτσι, έμεναν σταθά πολλά μέτρα, τα εξαγγέλει και σε 1,5 μήνα τα νομοθετεί, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να κερδίσουν τις εκλογές για να τα νομοθετήσουν.
13: Αλήθεια είναι.
7: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Σταύρο μου.
13: Καλό μεσημέρι.
7: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, και αν το ένα κομμάτι της ΔΕΘ, της παρουσίας του Πρωθυπουργού εκεί, της ομιλίας και της συνέντευξης αφορούσε το οικονομικό σκέλος, το άλλο κομμάτι, κυρίως όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν στη χθεσινή συνέντευξη, αφορούσε την πολιτική σύγκρουση και το πώς αυτή διαμορφώνεται τους επόμενους μήνες. Είναι καθαρό από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής ή επιστροφής με τον Αντώνη Σαμαρά, ότι η αντιπαράθεση και η κόντρα τους θα είναι πολύ άγρια το επόμενο διάστημα και ότι πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα επενδύσουν σε αυτή τη σύγκρουση Σαμαρά με την Νέα Δημοκρατία προκειμένου τα ίδια να αποκομίσουν εκλογικά ωφέλη ή να χρησιμοποιήσουν τα επιχειρήματα του κυρίου Σαμαρά και ως δικά τους επιχειρήματα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι σήμερα το πρωί είχαμε δύο ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, η μία από τον Άδωνη Γεωργιάδη και η άλλη από την Ντόρα Μπακογιάννη, που και οι δύο συνέπεσαν σε αυτό, επιχείρησαν να ταυτίσουν τα όσα είπε ο κύριος Σαμαράς στη δήλωσή του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη με όσα λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον Πρωθυπουργό. Πάμε αρχικά να ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Αλλά έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και το έβλεπες μόνο γραπτό, έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει σε Εξωτοπούλου? Λέει τι διαφορετικό λέει. Λέει Εξωτοπούλου. Τεμπ. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει Εξωτοπούλου. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λένε αυτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν παρομοιάζω. Λέω. Βγάλε τον ήχο και την εικόνα. Και δες το γραπτά. Τη δήλωσή του. Γραπτά. Χωρίς να σου πούμε ποιος δεν έχει πει. Γραπτά. Τι διαφορά. Πείτε μου, μια διαφορά, ρε παιδάκι μου, κάτι διαφορετικό.
0: Έχουμε πει ότι ένας από τους από τα στελέχη που θα ρίχνουν φαρμακερά βέλη στον κύριο Σαμαρά θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτό το διαπιστώσαμε από τις πρώτες μέρες της σύγκρουσης. Εξού και ο κύριος Γεωργιάδης δέχεται βέλη από τον κύριο Σαμαρά, είτε ευθέως από τον ίδιο, είτε μέσα από πρωτοσέλιδα της εφημερίδας Δημοκρατία και Εστία, που φαίνεται ότι θα είναι δύο εφημερίδες που θα στηρίξουν το εγχείρημα και θα αναλάβουν και, και τα πυρά προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι από εκεί προέκυψε η ιστορία με τον ΕΟΠΗ και από εκεί η ιστορία με τα βιβλία και τις ομόφυλες οικογένειες που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στα σκίτσα. Το δεύτερο επιχείρημα, ο κύριος Γεωργιάδης ταύτισε απολύτως τον Αντώνη Σαμαρά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Μπακογιάννη έκανε μια ευρύτερη ταύτιση με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έβαλε και τον Αλέξη Τσίπρα μέσα και είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον όσον αφορά το πριν και μετά τη συμπεριφορά που είχε από δεξιά στελέχη στο Βορρά. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό. Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη το πρωί πίνω καφέ με κάτι φίλους νεοδημοκράτες από τη Θράκη και οι οποίοι ήρθανε τούρμπο λέγοντάς μου τοπικά θέματα δεν θα ψηφίσουμε. Θα μείνουμε στον καναπέ. Τέλος. Χθες το βράδυ παίρνω το εξής μήνυμα γραπτό. Όχι και έτσι. Από τους ίδιους.
3: Βλέποντας τον Σαμαρά.
2: Βλέποντας τον Σαμαρά. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι το απόσπασμα από τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν από το Action 24 και της κυρίας Μπακογιάννη από το Sky. Κρατήστε αυτό το τελευταίο που είπε η κυρία Μπακογιάννη. Ήπια καφέ, με κάποια στελέχη από τον Εύρο και μου είπαν τέλος δεν θα ψηφίσουμε. Μετά βέβαια μπήκαν μπροστά εργοστασιακές ρυθμίσεις.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
3: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Τα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λογαριασμό στη μία και τώρα θα επιχειρήσουμε να κάνουμε το λογαριασμό των κυβερνητικών μέτρων με τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, τον τομεάρχη οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτεντάκη.
10: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή διάθεση να τα πούμε. Θέλω καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτά που ακούσατε χθες και που εξειδικεύθηκαν σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο. Η κυβέρνηση το δικό σας πρόγραμμα του τράβηξε μια μονοκοντιλιά και το διέγραψε. Εσείς είστε στην ίδια λογική? Υπάρχει κάτι από αυτά που ακούσατε που το βρήκατε ενδιαφέρον? Είναι όλα αρνητικά? Πώς το βλέπετε?
10: Ναι, να σας πω καταρχάς, ξεκινώντας από την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Μητσοτάκη χτες και προχτές, ότι αυτό που κατάλαβα εγώ τουλάχιστον ήταν μια προσπάθεια να εμφανιστεί ο κύριος Μητσοτάκης αφενός ως ο επιτυχημένος πρωθυπουργός μιας εφταετίας και αυτός που θα λύσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε αυτή την εφταετία. Κάτι που τέλος πάντων φαίνεται λίγο αντιφατικό και προβληματικό στην υπεράσπιση. Τώρα, στο διατάφτα. Αυτά που ανακοίνωσε καταρχήν ο κύριος Μητσοτάκης δεν αποτυπώθηκαν σε ένα αναλυτικό δημοσιονομικό πρόγραμμα.
0: Ναι.
10: Ακούσαμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού Οικονομικών και των υπόλοιπων υπουργών. Κατάλαβα ότι σε μεγάλο βαθμό οι περισσότερες, αν θέλετε, εξαγγελίες στο βάθος τετραετίας είναι περισσότερο ευχολόγια και λιγότερο ένα πλήρες σχέδιο.
0: Όπως παραδείγματος χάρη.
10: Να σας πω, για παράδειγμα, υπόθηκε ότι στην επόμενη τετραετία θα αυξηθεί για παράδειγμα ο μέσος μισθός στα 1.800 ευρώ.
0: Ναι.
10: Η ανάπτυξη θα τρέχει με ρυθμό πάνω από 2%. Θα αυξηθούν οι εξαγωγές. Σας λέω τώρα ενδεικτικά σε κάποια σημεία από τα, κεντρικά. Σε κανένα από αυτά δεν άκουσα τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω αν μου διέφερε. Πώς θα γίνει αυτό. Ένα σχέδιο, μια μέθοδο. Για παράδειγμα, να σας εξηγήσω τι εννοώ. Όταν, ας πούμε, το 1.800 ευρώ του μέσου μισθού υπόθηκε έτσι και από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σωστά.
10: Και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, αυτό διατυπώθηκε σε ένα πλαίσιο. Για παράδειγμα, θα υπάρχει ένα εθνικό ταμείο που θα αναλάβει επενδύσεις οι οποίες θα αυξήσει την παραγωγικότητα. Θα υποστηριχθούν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που λειτουργούν ως μηχανισμός καθορισμός των μισθών. Υπόθηκαν κάποια στοιχεία δηλαδή που δείχνουν με ποιον τρόπο θα πάνε εκεί. Από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη δεν άκουσα κάτι αντίστοιχο.
0: Περιμένετε δηλαδή μια περαιτέρω εξειδίκευση του πώς θα γίνει το κάθε μέτρο που ανακοινώθηκε.
10: Ναι. Κάτι δηλαδή που να είναι πιο συμπαγές, αν θέλετε, σαν επιχειρηματολογία. Τώρα, να υπάρχει ένας σχεδιασμός.
0: Όσον αφορά το κόστος, η κυβέρνηση λέει ότι μέχρι το 30 τα δικά της μέτρα είναι 3,6 δις. Το δέχεστε αυτό το κόστος, θεωρείτε ότι είναι παραπάνω, παρακάτω? Φαντάζομαι και εσείς θα ζητήσετε να κατατεθεί το πρόγραμμα για αξιολόγηση της κυβέρνησης, έτσι δεν είναι?
10: Θα θέλαμε προφανώς για να κάνουμε μια σοβαρή κοστολόγηση, σε αντίθεση με την κάπως πρόχειρη και αυθαίρετη κοστολόγηση που έκανε η πλευρά της κυβέρνησης στο δικό μας πρόγραμμα, για να κάνουμε και εμείς τη δική μας κοστολόγηση και δική μας κριτική, αν θέλετε, στο πρόγραμμά της. Θα θέλαμε να δούμε έναν πίνακα τετραετίας που να αποτυπώνει αυτά τα μέτρα. Αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής, έτσι και έχουν δημοσιοποιηθεί, είδα αυτά τα 2,2 δις, αν θέλετε, του 27.
0: Ναι.
10: Είδα μέσα μέτρα αφενός που υπάρχουν ήδη από το 26, απλά συνεχίζονται. Αυτό δεν είναι καθαρή αύξηση δαπάνης, έτσι. Είναι κάτι που μεταφέρεται από το προηγούμενο στο επόμενο, άρα δεν υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, τέλος πάντων. Και είδα και κάποιες δαπάνες οι οποίες εμπίπτουν στην εξαίρεση των ενεργειακών δαπανών, αυτό το πρόσφατο που έχει αποφασίσει η Επιτροπή. Άρα δεν είναι, καταλάβατε, δεν αποτυπώνει αυτό που μετράει στον κανόνα των καθαρών δαπανών.
0: Μάλιστα. Δεν θεωρείτε πάντως ότι είναι περισσότερα από αυτά που έχουν εξαγγελθεί, γιατί η κυβέρνηση σας κατηγόρησε εσάς ότι το δικό σας πακέτο δεν είναι 5,5, είναι 13. Εσείς δεν εκτιμάτε ότι τα 3,6 δις που λέει η κυβέρνηση μπορεί να είναι, ας πούμε, 6-7, να έκανε το ίδιο για το οποίο κατηγορεί εσάς?
10: Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή εκτίμηση, σας λέω, γιατί δεν έχουμε δει το πλήρες πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
10: Τώρα, το δούμε, αν το δημοσιοποιήσουμε, καταλάβατε, με την αποτύπωση που μπορεί να το μετρήσει κανείς, βεβαίως θα το δούμε και θα σας απαντήσουμε.
0: Ένα ερώτημα το οποίο συζητάμε πολύ, αυτή η ιστορία με τον κουμπαρά για τη νέα γενιά. Ως μέτρο πώς το είδατε? Λέει ο κύριος Πιερακάκης σήμερα ότι σε βάθος, σε τελικό ποσό με ετήσια απόδοση 7% μπορεί να φτάσει ένα παιδί όταν πάει 18 χρονών να έχει στην τράπεζα 93.000 ευρώ.
10: Ναι. Να ξεκινήσω καταρχάς από αυτή η απόδοση 7%, δεν ξέρω πού ακριβώς.
0: Έχει τρία παραδείγματα με απόδοση 3, με 5 και με 7.
10: Εντάξει, τώρα λίγο υπερβολικό μου φάνηκε το 7. Οκ, δεν θα μπω εκεί, θα είναι μια λεπτομέρεια. Το βασικό πρόβλημα, νομίζω, αυτού του μέτρου έχει να κάνει με το ποιος καλύπτει και ποιος αφήνει απ' έξω.
0: Δηλαδή,
10: αν το σκεπτικό είναι μια υποστήριξη στα παιδιά που γεννιούνται και ειδικά στα παιδιά που δεν έχουν οι γονείς τους την οικονομική δυνατότητα να τα υποστηρίξουν. Γιατί εκεί δεν χρειάζονται βοήθεια, προφανώς, έτσι.
0: Ναι.
10: Αλλά τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια, τα παιδιά των χαμηλών εισοδημάτων, των ανθρώπων γύρω, αν θέλετε, από το όριο φτώχειας, έτσι, που είναι πολύ. Εκεί, επειδή οι φτωχοί, όπως ξέρουμε όλοι, δεν αποταμιεύουν. Αυτό, το γεγονός ότι η ενίσχυση συνδέεται με την ιδιωτική αποταμίευση των γονιών, εκ των πραγμάτων, αφήνει απ' έξω μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και τη μερίδα του πληθυσμού που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη για την υποστήριξη.
0: Είπε βέβαια σήμερα ο κύριος Πιερακάκης ότι θα μπορούν σε αυτό το λογαριασμό και θα γίνει μερίθμιση εκτός από τους γονείς να καταθέτουν και οι θείοι και οι παππούδες κλπ. Ούτως ώστε να μπορεί μετά το κράτος να διπλασιάσει το ποσό.
10: Κοιτάξτε, αν ένα παιδί έχει γονείς ή παππούδες ή θείους ή οποιονδήποτε άλλον, τέλος πάντων, να το υποστηρίζει οικονομικά, δεν μιλάμε για τα παιδιά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Τα παιδιά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη είναι αυτά που δεν μπορούν οι γονείς τους να αποταμιεύσουν, ούτε για τους ίδιους ούτε για το παιδί τους, προφανώς. Αν μπορούσαν, θα το έκαναν ήδη. Εδώ νομίζω είναι το πρόβλημα, ότι εκ των πραγμάτων, έτσι, λέω ότι είναι πρόθεση, προφανώς. Ναι. Εκ των πραγμάτων, που συνδέεται με μια ιδιωτική αποταμίευση και με δεδομένο ότι τα χαμηλά εισοδήματα δεν αποταμιεύουν, δεν μπορούν να αποταμιεύσουν, μένουν των πραγμάτων απ' έξω.
0: Ναι, δηλαδή λέτε ότι δεν θα μπορέσει ένας γονιός μαζί με παππούδες και λοιπά να βάλει έστω και 20-30 ευρώ το μήνα στην άκρη για το παιδί?
10: Ναι, αυτό λέω. Λέω ότι στις κατηγορίες που έχουν...
0: Όταν ξέρει, ανάγκη, όταν ξέρει ότι αυτό το ποσό θα διπλασιαστεί με τη συμβολή του κράτους.
10: Ναι, λίγο πολύ αυτό, δηλαδή, εκείνη και η αμφιβολία μου, η αποταμίευση, ξέρετε, συνδέεται και με το εισόδημα. Από ένα εισόδημα και 100 δεν αποταμίευει κανείς. Ίσα-ίσα που καταλάβατε, βγάζει την κατανάλωση την απαραίτητη.
0: Σύμφωνοι, αλλά όταν ξέρει ότι θα διπλασιαστεί το αποταμιευθέν εισόδημα, μήπως το επιχειρήσει, αυτό ρωτώ.
10: Τώρα μπορεί να το επιχειρήσει, αλλά δεν ξέρω πόσο, σε τι έκταση θα μπορεί να φτάσει αυτό.
0: Μάλιστα.
10: Δεν νομίζω πάντως ότι πιάνει τις κατηγορίες για τις οποίες σας λέω. Από ένα εισόδημα και πάνω, ναι, έχει ένα νόημα.
0: Μάλιστα.
10: Αν είσαι σε θέση έτσι κι αλλιώς να αποταμιεύσεις κάτι για το παιδί σου, σε ενισχύει παραπάνω το κράτος, αλλά αφήνει απ' έξω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και δεν είναι το μεγάλο κομμάτι, είναι το κομμάτι που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη αυτό.
0: Μάλιστα. Έχετε ένα τίτλο, ο Πρωθυπουργός, τον άκουσα στη συνέντευξη τύπου, να λέει, να χαρακτηρίζει το πρόγραμμά σας ως πρόγραμμα εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Εσείς έχετε ένα τίτλο για το πρόγραμμα της κυβέρνησης που ανακοινώθηκε, το οικονομικό?
10: Νομίζω ότι τίτλο ακριβώς δεν ξέρω αν έχω, αλλά ο χαρακτηρισμός που θα έλεγα είναι αυτός, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως αυτός που θα μας σώσει τα προβλήματα που δημιούργησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι λίγο αντιφατικό, δηλαδή.
0: Ιανός, δηλαδή, λέτε.
10: Ναι, δηλαδή μετά από 7 χρόνια, ξέρετε κύριε Τάκη, εδώ είναι ουσιαστικό πρόβλημα. Μετά από 7 χρόνια πρέπει να απαντήσει τελικά. Ωραία, αυτά που μας προτείνει, γιατί δεν τα έκανε εδώ και 7 χρόνια. Ή να μας πει ότι εντάξει, όλα έγιναν πάρα πολύ σωστά αυτά τα 7 χρόνια, δεν υπάρχει κανένα θέμα πλέον. Αν δεν μπορεί να μας ζητάει μια ακόμα τετραετία για να διορθώσει αυτό που έκανε στις δύο προηγούμενες τετραετίες.
0: Είναι
10: λίγο προβληματικό νομίζω αυτό.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Κουτεντάκη. Στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, θα υπάρχουν και κάποιες εξειδικεύσεις ή διορθώσεις του οικονομικού προγράμματος που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα? Ρωτώ εσάς, γιατί έχετε γνώση και είστε και το μέρος οικονομικών του κόμματος.
10: Εξειδικεύσεις ναι, διορθώσεις όχι. Θα σας απαντήσω πολύ άμεσα, δηλαδή το πρόγραμμα και η κατανομή του, όπως την παρουσιάζουμε ένα έτος. Ξέρετε, εμείς δώσαμε στη δημοσιότητα την πιο λεπτομερή
0: αλήθεια από όλους.
10: Με τα σημερινά δεδομένα. Έτσι, προφανώς, στη διάθεση των πολιτών και στην κριτική, οποιοδήποτε θέλει να κάνει κριτική. Έτσι, αυτή είναι και η έννοια του δημόσιου. Και το σημειώνουμε κιόλας ότι η χρονική κατανομή, όπως θα έχουμε μοιράσει στην τετραετία, είναι ενδεικτική.
0: Μάλιστα.
10: Με τα δεδομένα δημοσιονομικά περιθώρια.
0: Άρα θα.
10: Αν είναι καλύτερα, μπορεί να αλλάξει κάτι η χρονική κατανομή.
0: Μάλιστα. Άρα θα υπάρχουν εξειδικεύσεις.
10: Είναι σχεδιασμός. Εξειδικεύσεις θα υπάρχουν. Αλλαγή όμως όχι.
0: Όχι. Κύριε Κουτεντάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
10: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Τάκη.
0: Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Αυτά είναι τα πολιτικά. Υπάρχει όμως και νέα σεζόν και νέα αρχή για τον κάποιος είναι φοιτητής και μπορεί να βρει το κατάλληλο σπίτι. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Γι' αυτό καλό είναι να προσέξετε. Καταρχάς να είστε στο budget που θέλετε. Από εκεί και πέρα να είναι σε ένα στρατηγικό σημείο το σπίτι. Δηλαδή να είναι κοντά σχετικά στη σχολή και σε καλή απόσταση από καφετέρειες, μπαράκια κλπ. Εντάξει, φοιτητική ζωή όλοι έχουμε περάσει. Να τσεκάρει κανείς αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά για να μην έχει έξτρα έξοδα και να σιγουρευτεί πως υπάρχει θέρμανση για να μην βγάλει το χειμώνα τέζα. Όσο για το ρεύμα, φροντίζει η ΔΕΗ γι' αυτό με το ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Κρατήστε σημειώσεις. Καφέ κάθε μέρα, δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι λοιπόν χωρίς ΔΕΗ My Home for Students δεν γίνεται, με βάση όλα αυτά που προσφέρει η ΔΕΗ, και για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο dei.gr και θα καταλάβετε ακριβώς τι λέμε και ποιο είναι αυτή η μεγάλη προσφορά, ποια είναι που κάνει η ΔΕΗ στους φοιτητές που για πρώτη φορά θα μπουν στην φοιτητική ζωή. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. 2 η ώρα. Ήθελα να πούμε και για τις εκλογές στη Γερμανία, θα τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά, που θα έχει καταλαγιάσει και η σκόνη, γιατί το γερμανικό κατεστημένο είναι εξαιρετικά θορυβημένο από τη νίκη του AfD, και όχι μόνο η Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρώπης, και όσο βλέπουν ότι η ακροδεξιά απλώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο ανησυχούν για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε ότι του χρόνου έχουμε εκλογές και στη Γαλλία και η κυρία Λεπέν είναι το πιο πιθανό να είναι η νικητής αυτών των εκλογών. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά αύριο και με καλεσμένους για ανάλυση αυτού του θέματος. Προς το παρόν παραδίδω το μικρόφωνο στην Ελίνα Κλήτου για το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για να κάνουμε και πολιτικούς λογαριασμούς αύριο λίγα λεπτά μετά τη μία.
4: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
12: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
13: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
14: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας, να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
15: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στο

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω της ποντάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
4: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
3: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
4: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
5: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
6: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
7: This for all my trap niggas. Wow. Call that. What's up?

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
2: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
1: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
2: Τα βεγγαλικά, στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
2: Dreamteam.org.gr.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
8: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοπαιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά.

0: καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ.
0: Να αποκλίνουμε την πρώτη εβδομάδα, ε. Το Σεπτέμβρη σήμερα. Είναι 7 του Σεπτέμβρη.
1: Α, είμαι σε φάση ημερομηνίας. Γιατί όχι σε φάση μέρα.
0: Βέβαια. Τις πρώτες 7 μέρες.
1: Αυτό εννοούσα. Γιατί κόλλησα. Είναι Δευτέρα έχουμε. Τι, ποια εβδομάδα κλείσαμε.
0: Καλή εβδομάδα.

0: Εννοείται, εδώ είμαστε.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά που λένε γενικότερα κάποια.
0: Καλή νύχτα, ξέρω και εγώ, ναι. Λοιπόν, Ευιβαλίκος Μάσκα Τραμάδος εδώ, Δευτεριάτικο, καλή εβδομάδα σε όλους. 7 του μήνα σήμερα, έχουμε ζώδια σήμερα.
1: Έχουμε ζώδια, έχουμε ειδήσεις από το διάστημα.
0: Βεβαίως,
1: έχουμε
0: βεβαίως.
1: Και γιορτές σήμερα όμως.
0: Εννοείται.
1: Γιορτάζει η Κασιανή, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, ο Νησιφόρα και ο Σόζον.
0: Σόζον, ναι, αυτό σωθεί το, όπως έχει γίνει η κατάσταση.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ για 2 ώρες πάμε σε μουσική και αμέσως μετά ζώδια. Συντονιστείτε. Έτσι. Για όλους εσάς που ασχολείστε με τα ζώδια, έρχονται σε λίγο να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα.
1: Για να δούμε.

0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε κοινή.
0: Για ζώδια.
1: Λοιπόν,
0: σκύψτε κοντά στο ραδιοφωνάκι σας, στα ηχεία.
1: Η εβδομάδα που διανύουμε έχει έτσι κάποιες λίγο πιο ρομαντικές όψεις, μπορούμε να το πούμε και αυτό, λίγο πιο θετικές, κυρίως για τα ζώδια του αέρα. Μισό λεπτάκι, γιατί κόλλησε το σύστημα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και μία νέα σελήνη που μας κλείνει την εβδομάδα και στην ουσία μας δίνει μία δυνατότητα ανανέωσης. Είναι μία νέα σελήνη στην Παρθένο, οπότε θα μπορέσουμε να δώσουμε και μία βάση σε κάποιες λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Κρυαράκια μου, γενικότερα αυτή την εβδομάδα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάποια εσωτερικά ξεκαθαρίσματα περισσότερο. Να μπορέσετε να δείτε τι είναι αυτό που θέλετε εσείς και τι είναι αυτό που θέλετε να κρατήσετε. Μην προβείτε όμως σε ακραίες κινήσεις ή σε οριστικές αποφάσεις ακόμα. Μελετήστε το. Ταυράκια, εσείς από την άλλη πλευρά δίνετε έτσι μια μεγαλύτερη βάση στην οικογένειά σας, στο σπίτι σας, σε γεγονότα που αφορούν την καθημερινότητα, τα οικονομικά. Μπορεί να έχετε έτσι και κάποιες σχετικές ανατροπές σε αυτόν τον τομέα και να πρέπει να τα κοιτάξετε λίγο περισσότερο, λίγο πιο προσεκτικά. Διδυμάκια, εσείς από την άλλη πλευρά, ο ουρανός θα ξεκινήσει την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σας στις 10 του μήνα, οπότε θα ίσως κάποιες καθυστερήσεις να έχετε σε κάποιες αλλαγές που περιμένατε, σε πράγματα που θέλετε να γίνουν, που θέλετε να προχωρήσουν. Είναι σαν να έχετε πάει δύο βήματα μπροστά για να αλλάξετε κάτι και να κάνετε ένα βήμα πίσω. Θα τα ξανακοιτάξετε, θα τα ξαναμελετήσετε για να μπορέσετε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Καρκίνι, εσείς έχετε γενικότερα έτσι μία επιθυμία να αλλάξετε πράγματα, να προχωρήσετε καταστάσεις και ο Άρης σίγουρα θα σας βοηθήσει να τα κάνετε αυτά. Από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να νιώθετε ήδη κουρασμένοι και δεν έχετε προχωρήσει προς τα εκεί που θέλατε. Οπότε κάντε λίγο περισσότερη υπομονή και προσπαθήστε να κάνετε και οικονομία ενέργειας. Λιονταράκια, γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι χαίρετε εύνοιας αυτή την εβδομάδα. Μία ζεστασιά περισσότερη νιώθετε στο σπίτι σας. Από την άλλη μπορεί κάτι στα επαγγελματικά να φαίνεται να κοκαλώνει λίγο, να πηγαίνει λίγο πίσω. Κάντε υπομονή και δείξτε οργάνωση. Παρθενάκια, κάνετε έτσι ένα προσωπικό restart, μπορούμε να πούμε, μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Βάζετε κάποια πράγματα κάτω. Μπορεί κάπου να νιώθετε ότι, ειδικά εκεί από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά που ο ουρανός γίνεται ανάδρομος, ότι κάτι σας εμποδίζει από το να εξελιχθείτε επαγγελματικά. Να ξέρετε όμως ότι αυτά δεν είναι μόνιμα, είναι περισσότερο για να κοιτάξετε εσείς ξανά τους όρους και τις καταστάσεις. Μπορείτε, αν είναι να εξελιχθούν, θα εξελιχθούν τα πράγματα και εσείς μπορείτε να τα εξελίξετε καλύτερα με αυτή την ευκαιρία. Ζυγή, εσείς από την άλλη πλευρά νιώθετε ότι κατά κάποιο τρόπο μία σχέση, μία συνεργασία φτάνει σε μία κορύφωσή της, φτάνει σε ένα σημείο που λες ότι δεν μπορεί να πάει παρακάτω, δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Είναι αυτά τα κομβικά σημεία της ζωής μας που μας καλούν σε αποφάσεις. Σκορπιοί, η Αφροδίτη στο ζώδιο σας από τις 10 του μήνα, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα έχετε μία εύνοια σαφώς στα ερωτικά σας, αλλά από την άλλη δεν θα μείνουν παραπονεμένα και τα επαγγελματικά. Αξιοποιήστε τη λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο. Τοξοτάκια, υπάρχουν κάποια σχέδια τα οποία οργανώνατε τόσο καιρό και τώρα σιγά σιγά τα βλέπετε να υλοποιούνται. Μην διστάσετε όταν στις 10 Σεπτέμβρη ο ουρανός θα γίνει ανάδρομος και μπορεί να βάλει φρένο σε κάποια πράγματα που κινιόντουσαν γρήγορα. Είναι για καλό. Εγώ κεράκια, τακτοποιήσεις κάνετε σε ζητήματα του σπιτιού, σε οικογενειακά ζητήματα. Βάζετε έτσι κάποια πράγματα σε τάξη για να μπορέσετε να τα οργανώσετε καλύτερα και να λειτουργήσουν. Είσαστε σε μια φάση αναδιοργάνωσης. Υδροχάκια, υπάρχουν έτσι κάποιες όψεις, μπορούμε να πούμε, κατά κάποιο τρόπο μεταμορφωτικές για σας. Είναι σαν να μπορείτε να βρείτε πλέον τον τρόπο να εκφράσετε όλα όσα έχετε στο μυαλό σας και δεν μπορούσατε τόσο καιρό. και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Ψαράκια μου, κατά κύριο λόγο αυτό που σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα είναι οι συνεργασίες. Και σίγουρα έτσι προς το κλείσιμο της εβδομάδας ίσως να έχετε μια καινούρια πρόταση και ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, σήμερα 7 του μήνα.
1: Πώς νιώθεις, πες μου.
0: Πώς νιώθω, νιώθω σαν να μην έχει σκαμπυλήσει ο χρόνος γενικότερα. Να σου πω την αλήθεια. Πότε κλείναν τα σχολεία και λες έχω 3 μήνες μπροστά μου. Πότε ξανανοίγουν τα σχολεία, λες τελείωσε το καλοκαίρι. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Θα το καταλάβουμε την Παρασκευή που έρχεται 11 του μήνα. Αχ, ωραία.
1: Αχ, πολλά πράγματα έχουμε να καταλάβουμε. Έτσι.
0: Αυτά είναι τα πιο αθώα, τα πιο ανώδυνα. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή, Κοσμάς, Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media και τώρα και μετά την εκπομπή, γινόμαστε φίλοι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Αλφα 94,7.
1: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
0: Αλφα 94,7. Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, 7 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Και ναι, είναι φθινόπωρο.
1: Ναι, είναι φθινόπωρο. Λύση access.
0: Έτσι ακριβώς όπως το έλεγε η θιά μου, θα το πεις. Λύση access.
1: Λύση access.
0: Επιβαλή, Κόσμας και Δρομάδος εδώ, καλωσορίσατε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Δεν μπορώ τους χειμωνακίδες.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να το πούμε και αυτό.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο, 7 Σεπτεμβρίου. Το 413 π.Χ. οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλη υποκαταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας λαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστόκλη Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας μεταξά ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, ΙΡΕ. 1960 ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. 1964 ο Μίκης Θοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί» σε ποιήση Οδυσσέα Ελίτη χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Δώστε προσοχή τώρα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δευτεριάτικο να μένει, αλλά δώστε προσοχή. Πέντε τρόποι να κάνετε έρωτα χωρίς σεξ. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Παιδί μου, αυτά μερικοί τα λένε και τα διαβάζουν σοβαρά τώρα, έτσι. Έχεις εσύ καμιά ιδέα?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις? Δηλαδή, άμα κάνεις σεξ, πρέπει να κάνεις και έρωτα.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Λέω, εσένα ρωτάω. Τι να σου πω. Λοιπόν, παιδιά, μην το πάρετε στα σοβαρά, έτσι. Σεξ, έρωτας και αυτά είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που θα διαβάσω, αλλά θα σας πω τους πέντε τρόπους και εσείς βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, καταρχήν, μοιράζεστε χόμπι, έτσι, και μαθαίνετε νέα πράγματα μαζί. Όχι στο σεξ. Αυτό είναι έρωτας τώρα, αλλά δεν είναι σεξ. Λοιπόν, είστε τρυφεροί. Το δεύτερο, σαν την καρδιά ενός μαρουλιού. Λοιπόν, χτίζετε μια δυνατή φιλία. Από φίκι φίκι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Πάμε να γίνουμε τώρα Ιάπωνες, έτσι, με αυτές τις συμβουλές. Μην τις πάρετε σε σοβαρά. Όσοι νεότεροι, μην τις πάρετε σε σοβαρά. Έτσι. Λοιπόν, βούρ στο μπατσά. Λοιπόν, το φαγητό σας φέρνει πιο κοντά. Αυτό είναι το μοναδικό που εν μέρη μπορεί να συμφωνήσω.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει, είναι ένα καλό φαγητό. Κάτι ενδιάμεσα, κάτι μπορεί να γίνει. Έτσι, λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά. Λοιπόν, επικοινωνείτε ανοιχτά ο ένας με τον άλλον, ναι. Είναι το 5. Ανοιχτά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έρωτας.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ. Δηλαδή, τα διαβάζω αυτά, δεν ξέρω ποιος τα γράφει. Έτσι. Πρέπει να τον συγχαρούμε αυτόν τον άνθρωπο. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Έτσι, η άλλη θα λέει τον ερωτεύομαι κάθε μέρα και θα νοεί κάνα από αυτά τα 5 τώρα, ας πούμε, σε λίγο καιρό.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά.
1: Αμέ.
0: Έτσι, και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας. Κουράγιο και δύναμη. Σας εύχομαι.
1: Σε όλους εσάς.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβάλλει Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Δώστε ιδιαίτερη σημασία αυτό θα σας πω, επειδή δεν βλέπετε, δεν έχετε εικόνα. Μαυρισμένη ακόμα. Έτσι, για να καταλάβεις το χρήμα που ρέει.
1: Λίσα.
0: Γιατί ως γνωστόν όσοι είναι μαυρισμένοι περνάνε υπέροχα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς.

0: 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
6: Σειρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρου Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιά

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή εδώ, στη μουσική μετά το διάλειμμα.
1: Βεβαίως.
0: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, μαυρισμένοι.
1: Κοσμάς Κατραμάδος επίσης εδώ στο στούντιο. Μαυρισμένος από χωρίς, το κακό του.
0: Χωρίς μαυρισμένος.
1: Μαυρισμένος
0: λοιπόν,
1: από το κακό.
0: Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα, να σου πω την αλήθεια.
1: Με τόσα πράγματα τα οποία συμβαίνουν συνεχώς, αλλά θα σε πάω σε κάτι το οποίο συνδέεται και λίγο με αυτό που έλεγες πριν περί φαγητού κλπ.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο αναρτήθηκε το τελευταίο διάστημα από αστροναύτη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού και καταγράφει αυτό το βίντεο τον τρόπο που μαγειρεύεται το φαγητό σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας και είναι πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πρόκειται για τον

0: αστροναύτη Άνιλ Μενόν. Και σε αυτό το βίντεο συμμετέχουν επίσης η Τζέσικα Μέιρ και ο Τζακ Χάθαουέι και παρουσιάζουν, λέει, την ασυνήθιστη μέθοδο αργού μαγειρέματος που χρησιμοποιούν. Οι αστροναύτες, λέει, τυλίγουν κρεμμύδια και σκόρδο σε αλουμινόχαρτο και τα τοποθετούν μέσα σε ένα θερμαντήρα φαγητού. Στη συνέχεια αφήνουν το φαγητό να μαγειρευτεί για περίπου 12 έως 24 ώρες. Φαντάσου.
1: Τώρα σοβαρά μαγειρεύουν εκεί πάνω. Θα μας πούνε.
0: Κι όμως, ναι.
1: Κάτι άμα με χαπάκια δεν βίντεο, ήταν. Κάτι με χαπάκια δεν ήταν
0: αν
1: αυτό.
0: Αν δεις το βίντεο, υπάρχουν και αυτά. Που είναι τα πιο χαπάκια. Κονσερβό. Έτσι. Σε σωληνάρια, σε τέτοια.
1: Ναι.
0: Αλλά κάνουν και κανονικό μαγείρεμα, παιδιά. Πραγματικά αυτό το βίντεο.
1: Μαγείρεμα με 12 ώρες είναι πανόστιμο μετά.
0: Αυτό το βίντεο, ναι, αξίζει να το δεις. Εν τω μεταξύ τον δείχνει να κόβει και να ξεφεύγει ένα κομμάτι να αιωρείται. Mm. Και να πρέπει να τα πιάσουν οι υπόλοιποι για να τα φτιάξουν. Βγαίνει πάρα πολύ. Είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Μαγειρική στο διάστημα. Κατάλαβες.

0: Λοιπόν, διαβάζω για ένα παλιό χωριό. Ένα παλιό χώρι, τέλος πάντων.
1: Παλιοχώρι.
0: Στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Ιστορικό χωριό. Που έχει διάφορους κανόνες για να ζεις εκεί.
1: Τι κανόνες? Θέλεις
0: να ζήσεις, δηλαδή, έχει κανόνες. Καταρχήν λέει το σπίτι σου πρέπει να έχει συγκεκριμένα χρώματα. Έτσι, βάφεις τις πόρτες πράσινες και τα παράθυρα άσπρα.
1: Ναι. Καλά, υπάρχουν περιοχές όμως που υποχρεωτικά το κάνεις αυτό για να μην χαλάσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό με το περίεργο που λέει. Τα περίεργα πράγματα. Μια χαρά είναι αυτό. Είναι πολλές περιοχές που πραγματικά, ας πούμε, άμα πας σε οποιοδήποτε νησί του Αιγαίου, δεν μπορείς να φτιάξεις μια πολυκατοικία μέσα στα άσπρα.
1: Τα βλέπεις, ρε παιδί.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι η ομορφιά. Είναι ο τουρισμός αυτό. Τώρα εκεί στο χωριό της Αγγλίας δεν είναι και πολύ τουριστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει οι πόρτες πράσινες, τα παράθυρα λευκά, λέει. Απαγορεύονται τα fast food, τα μαγαζιά εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι υπάρχουν μόνο pub, καφέ και παντοπολία. Ωραίο ακούγεται αυτό. Τουριστικό όμως, έτσι. Και δουλειά έχουν μόνο συγκεκριμένοι εργολάβοι που γνωρίζουν τη ιδιαιτερότητα του χωριού. Έτσι στις επισκευές ή οτιδήποτε άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης οι κήποι πρέπει να είναι κουρεμένοι και πάρα πολύ περιποιημένοι. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν σημεία, περιοχές, χωριά ή οτιδήποτε άλλο που έχουν κάποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Ξέρω και εγώ το Πήλιο. Στο Πήλιο δεν θα δεις πολυκατοικία. Ούτε κάτι που να μοιάζει με πολυκατοικία. Ποιες άλλες περιοχές να πούμε? Ξέρω και εγώ. Η Μάνη. Ξέρω και εγώ. Σε υποχρεώνει να επιλέξεις μέσα σε συγκεκριμένα μοτίβα σπιτιού άμα θέλεις να φτιάξεις κάτι καινούριο.

0: Έρχεται διάλειμμα τελευταίο για σήμερα, για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε κι άλλα νέα από το διάστημα σε λίγο.
1: Αμέ, αυτά δεν λείπουν από το πρόγραμμά μας.
0: Αυτό συμβαίνει. Επιβαλλήκος μας και τρομάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media μας βρίσκεις, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Έτσι, και τώρα και μετά την εκπομπή. Διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με νέα από το διάστημα. Μην το κουνήσεις.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
1: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. We'll be right back.

0: Τελευταίο ημίωρο, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 7 του μήνα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη.
1: Και πώς νιώθεις?
0: 7 του Σεπτέμβρη νιώθω, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι ούτε καλοκαίρι, ούτε φθινόπωρο. Είναι μια περίεργη κατάσταση, θα έλεγα.
1: Είναι. Παράπονο δεν είναι.
0: Ένα τζόκερ, ένα λότο, κάτι ρε παιδί μου.
1: Κάτι,
0: να φύγουμε από αυτή τη σκέψη τώρα, τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ. Τέλος μετά.
1: Θα έρθουμε και τα καλά. Αγόρι μου.
0: Αρχίζουν και φεύγουν οι άνθρωποι, τι να έρθουν τα καλά. Φεύγουμε εμείς, μένουν τα
1: ίδια. Πάμε εμείς να τους συναντήσουμε, δεν ξέρεις.
0: Και αυτό, και αυτό.
1: Λοιπόν, έχω ειδήσεις από το διάστημα.
0: Έχουμε ειδήσεις από το διάστημα, βεβαίως.
1: Διότι ο Άρης έχει μια τεράστια ανομαλία. Ξέρεις εσύ τον Άρη?
0: Ποιον Άρη?
1: Τον πλανήτη.
0: Το γνωστό τον πλανήτη, ναι, βεβαίως.
1: Ο νότιος ημισφαιρικός μανδύας του στο εσωτερικό είναι έως και 400 βαθμούς Κελσίου θερμότερος από το αντίστοιχο βόρειο τμήμα. Ζέστη κρύο, κατάλαβες.
0: Mm-hmm. Και?
1: Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε εμείς υπόψη μας.
0: Με τα δικά μας τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τα δικά μας δεδομένα είναι... Είμαστε στον νηπιαγωγείο και νομίζουμε ότι είμαστε τρίτη λυκείου, εγώ έτσι νομίζω.
1: Για ποιο λόγο να υπάρχει αυτή η διαφορά από βόρειο σε νότιο ημισφαίριο στο εσωτερικό του πλανήτη?
0: Έτσι.
1: Αυτό λέει θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην κατοικησιμότητα του Άρη, όσο και στο πόσο καιρό ο πλανήτης παρέμεινε ηφαιστειακά ενεργός.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως λέει από την άλλη πλευρά, έτσι με τις ασυμμετρίες που είχε επιφάνειά του, να μην έπρεπε να μας προκαλεί τόση έκπληξη το γεγονός. Μας είχε δείξει ότι κάτι δεν πάει καλά με την πάρτι του.
0: Έτσι, έτσι είναι και αυτό. Είναι και Άρης κιόλας.
1: Είναι και Άρης.
0: Έτσι, νομίζω και... ότι δεν είναι άδικα ο θεός του πολέμου και έχει πάρει το όνομα. Ας πούμε, κάποιο λάκκο έχει η φάβα.
1: Αυτός ο θερμότερος νότος, λέει, εξηγεί και άλλα μυστήρια που εντοπίζονται σε αυτό το πλανήτη.
0: Σε αυτή όμως τη διαφορά θερμοκρασίας, έτσι, η φιλοσοφία τώρα, μετά το καλοκαίρι, με καλοκαιρινές συνθήκες ακόμα, μεταξύ του πολύ καυτού και του πολύ κρύου δεν υπάρχει και μια ζώνη που είναι ζώνη σαν της γης περίπου, δηλαδή που μπορεί να ζήσουν?
1: Αυτό είναι άλλο, είναι από την απόσταση που έχει από το άστρο.
0: Mm.
1: Είναι άλλο στο μέσα αυτός.
0: Όχι, λέω πάνω στον Άρη, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Τώρα πάνω στον Άρη θα το δούμε, ρε παιδί μου. Αυτό, γι' αυτό το μελετάμε, για να δούμε πού θα πάμε να κατσικωθούμε. Πού εξυπηρετεί.
0: Πού θα καταστρέψουμε τους επόμενους πλανήτες.

0: Λοιπόν, αυτό το διαβάζουμε, το ξαναδιαβάζουμε. Τι να σας πω τώρα, είναι λίγο περίεργο.
1: Ποιο?
0: Έτσι, έγινε μια έρευνα σε 2.000 ενήλικες και έδειξε ότι το 22% των ανδρών δεν αλλάζουν εσώρουχο κάθε μέρα και το 8% των γυναικών. Δεν ξέρω τι να σας πω ρε κορίτσια. Τι να σας πω τώρα, πρέπει να αλλάζουμε. Είναι μια ερώτηση αυτή.
1: Δεύτερον,
0: αυτό με το ρούχο, με τις τέτοιο, πώς το λέμε, με τις μπλούζες που έχουν βγει, που μπορείς να τις φοράς και είναι καθαρές για ένα μήνα, που λέγαμε τις προάλλες.
1: Παιδιά, παρά τα όσα λέει, δεν μου έχει βρωμήσει. Εντάξει. Να σας το πω εδώ μέσα.
0: Εντάξει. Έχει κάτι
1: παρήγορο.
0: Μυρωδιά, είναι κάτι, μην τι, έχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν μέσα σε αυτά τα νούμερα και οι άνθρωποι που δεν αλλάζουν εσώρουχο μία εβδομάδα. Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, μπορώ. Δεν έχω αηδιάσει ήδη.
0: Δεν μπορώ. Εντάξει, είναι όμως και η φύση του ανθρώπου τέτοια, να ξέρεις.
1: Να είναι μπιχλής.
0: Όχι ρε παιδί μου, άλλο η φύση της γυναίκας και άλλο η φύση του άντρα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη καθαριότητα η γυναίκα, έτσι όπως είναι η φύση της. Δηλαδή, πώς λέμε ότι πρέπει η θάλασσα που θα μπεις να είναι καθαρή, διαφορετικά είναι πιο επίφοβο η γυναίκα να κολλήσει κάτι παρά ο άντρας.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο λέω κι εγώ. Καταλαβες ότι έχετε μεγαλύτερη ανάγκη.
1: Η μπίχλα είναι μπίχλα όμως, όπως και να το δεις.
0: Η μπίχλα είναι μπίχλα, αλλά όμως είναι και ο χρόνος της μπίχλας. Εσείς μπιχλιάζετε πολύ γρήγορα, ενώ οι άντρες μπορεί να την μπιχλιάζουν λίγο πιο αργά.
1: Ναι, νομίζεις τη ροβρομή που λες.
0: Ξέρω, εδώ έτσι λέει η μέτρηση. 22% οι άντρες, 8% οι γυναίκες.
1: Δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ. Δεν σκέφτομαι μπίχλα και δεν μπορώ. Παθαίνω ένα κάτι.
0: Δεν θα πάμε να ζήσουμε πάλι στις σπηλιές, ρε. Εκεί θα πάρω την εκδίκησή μου.
1: Θα με μπιχλιάζεις.
0: Όλους μαζί θα τους βλέπεις εκεί, θα τους μυρίζεις.
1: Έλα,
0: και θα
1: σταμάτα.
0: Θα μυρίζεις εσύ ίδια πρώτα.

0: Έτσι, με αυτά τα καθαρά νέα. Έτσι και καθαρές κουβέντες φεύγουμε.
1: Ελπίζουμε να μην σας αηδιάσαμε πολύ.
0: Και δεν είναι και η καθαρή Δευτέρα σήμερα. Ήταν μια από τις συνηθισμένες.
1: Μια βρωμιάρικη.
0: Βρωμιάρες Δευτέρες. Λοιπόν, αύριο Τρίτη εδώ. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Γεια χαρά. Are you ready?

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94 κομμέτα.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδοπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδοπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδοπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδοπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-029-004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-30-68-92.
5: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
6: Το 2 ευρώ Λυκής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
5: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
6: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
7: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
8: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
3: Τα βεγγαλικά, φροντίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: Dreamteam.org.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Mirella. Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των Αρμών, στο Παρίσι. Γελάς, ε.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.